After Hours.

After hours.

90,6. After Hours.

0: 90,6.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή. Η τρίχα, Fresiderm. Since I was about 12, I've been looking forward to my sweet 16, you know, big party.

0: Κρωματάκι,
1: κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

ωραία μέρα σήμερα. Εντάξει, ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, αλλά όπως είπα και χθες, μπαίνω μέσα για λίγο μουσική, ωραία, όλα καλά, κοιτάζω το παράθυρο, δεν βλέπω τίποτα. Άντε να αλλάξει αυτό, βέβαια σήμερα θα είναι και ο καιρός κάπως. Καλημέρα, 13 Οκτωβρίου, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Ορίστε, ξεκίνησα πιο νωρίς 2 λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στη θέση του, στη μουσική, την κουβέντα, την παρέα μέχρι τις 8 στον Best, κάθε μέρα. Χρόνια πολλά, Αγαθονίκη, Φλωρέντιε και Φλωρεντία. Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Ημέρα της ΔΕΗ, Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης.

μαζί μας κάθε πρωί, Ίζωματ. Πριν πιάσεις το ρολό, πρέπει να διαλέξεις το κατάλληλο χρώμα. Ίζωματ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Και μετά βρίσκεται το χρώμα σου στη βεντάλια Chroma της Ίζωματ. Μηνύματα στέλνετε στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης, λέτε ό,τι θέλετε. Καλημέρα.

ευχαριστώ για τα μηνύματα. Πρωί-πρωί, καλά κάνετε και στέλνετε πολύ καλά. Καλημέρα στο Χαροκόπιο, τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Βασίλη. Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα προσλήψεων στο δημόσιο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, λέει, σε όσους πέρασαν, λέει ο Κώστας. Μπράβο και από εμάς.

Τα ζευγαράκια που γουστάρουν τέτοια ρομάντσα τρίβουν τα χέρια τους. Θα περπατήσουν χέρι-χέρι στη βροχή. Ε, ούτε καν, ε. Ναι, εντάξει. Άλλοι περιμένουν τέτοια μέρα να βρέξει για να βγουν έξω. Θες να κάτσουμε αγκαλιά στο παράθυρο να βλέπουμε τη βροχή στο τζαμ? Όχι!

Είναι αυτό που λέμε θα κλείσει ο καιρός. Θερμόμετρο μέχρι 24 βαθμούς, 3-4 μποφόρ, νοτιά στην αρχή, βοριάς μετά. Αύριο μάλιστα θα έχει και 6 και 7 στην Αττική, και βροχή και αέρας, καταλαβαίνεις. Την Πέμπτη θα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα βγει ο ήλιος, οπότε 2 μέρες τώρα ετοιμαστείτε. Από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αύριο το μεσημέρι περίπου.

Καλημέρα στην Αρετή. Μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο του συναδέλφου του Γιώργου και πάμε στο γραφείο. Μόλις μπήκαμε. Carpooling. Βάζετε μαζί τις βενζίνες. Φαντάζεσαι, δεν το είχα σκεφτεί, λέει ο Γιώργος τώρα. Όχι, δεν. Λέω ρε παιδί μου, υπάρχουν πολλοί που τσοντάρουν μαζί, ξέρεις. Το κάνουν συνέχεια. Γιατί να πληρώνει μόνο ένας. Αυτό που έπαιξε πριν από αυτό που παίζει τώρα είναι ένα πείραγμα ενός κολλητού μου, του Alex Lowe, ενός producer που η έδρα του είναι στο Λονδίνο. Δεν κάνει πολλά πραγματάκια, αλλά αυτό το έχει πειράξει τέλεια. Δεν υπάρχει, δεν κυκλοφορεί, δεν το βρίσκεται. Νομίζω ότι το YouTube.

έτσι. Αλλά στο μετρό κυρίως. Εντάξει, πείτε και καμιά καλημέρα, γιατί συνήθως στο μετρό μέσα είστε με τα κινητά, ακουστικά. Πείτε καμιά καλημέρα. Μην τρομάξετε τον κόσμο μόνο, έτσι. Μην ακούει μπες τώρα, του πεις, του πιάσεις. Σιγά σιγά. Το μετρό του Λονδίνου πήραν και η πριγκίπισσα Κέιτ και η κόρη της Σάρλοτ. Χωρίς τον πρίγκιπα Βίλιαμ.

έζησαν το Σαββατοκύριακο σαν ντόπιοι του Λονδίνου, χρησιμοποιώντας το μετρό της πόλης. Απλά πήγαιναν πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Δεν ξέρω αν βγήκαν από το μετρό.

Μπιλιάχ, έτσι. Δηλαδή. Φαντάζεσαι. Να μπαίνεις πρώτη φορά στο μετρό. Η Kate έχει ξαναμπεί. Δεν ξέρω.

Στο μέτρο δεν ακούνε best, δεν έχει ίντερνετ, δεν πιάνει σήμα. Τους σταθμούς πιάνει. Τι λες, άλλοι βγαίνουν από τα βαγόνια. Πηγαίνω Άγιο Αντώνιο, κατεβαίνουν Σύνταγμα για να ακούν την εκπομπή. Την εκπομπή.

0: Ορίστε, Κική. Δεν λέμε ηλικίες εδώ, έτσι. Δεν κρίνουμε. Δεν είναι και 22, φαντάζομαι. Δεν έχω μπει ποτέ στο μετρό. Δεν χάνεις και τίποτα. Απλά αν θες τη γνώμη μου για κάτι τέτοιες μέρες που έχει πάρα πολύ κίνηση, δεν θες να ασχοληθείς με πού θα βάλεις το αυτοκίνητο και θες να πας και λίγο πιο γρήγορα, που πας πιο γρήγορα, πάρε το μετρό. Καλημέρα στο αστικό λεωφορείο, γραμμή Γλυφάδα, Κίτσι, Κίτσι, γεια, γεια, γεια. Μόνο best, best, best. Μπράβο, παιδιά.
1: Best, best.
0: Υπάρχει γραμμή Γλυφάδα, Κίτσι.

0: Be one of us.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες, λέει ο Νικόλας, και σε μένα. Α, βέβαια και σε σένα. Καλημέρα στο Διδημότυχο, στον Κώστα, τον Αριστοτέλη, τη Ζωή,

πάει, πήγε, τι πάει, 7.30. Επιστρέφω σε ένα-δύο λεπτά με τραγούδι φυσικά αφιερωμένο στα ζευγαράκια που περπατούν, τρέχουν, δεν ξέρω. Είναι μαζί στη βροχή. Ένας κρατάει την ομπρέλα, έτσι. Α, χωρίς ομπρέλα. Σκληρή. Λοιπόν, έρχομαι.

0: 6.
1: Может быть, я заболел?
2: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Be best.

Έλα, όλα εγώ θα τα κάνω τώρα. Τι γίνεται? Ρομαντικό τραγούδι για το πρώτο του δεύτερου ημιώρου. Είπαμε τώρα πριν ότι θα βρέξει, ρομαντικός ο καιρός, ζευγάρια στη βροχή, κυρίως όχι, αλλά οκ. Okay. Πάρε το ραδιόφωνο, πάρε τα ακουστικά, δεν ξέρω πώς ακούς, και πλησίασε κάποιον. Αυτό το τραγούδι σου αρέσει? Δεν ακούω γαλλικά. Πόρτα. Μπορεί, αλλά προσπάθησε το. Θέλει κάτι. Καλημέρα. 7 και 36 πρώτα λεπτά ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Τρίτη και 13. Ο καιρός θα έχει τα χάλια του σήμερα, θα βρέξει μετά το μεσημέρι και θα πάει έτσι μέχρι αύριο το μεσημέρι. Το νου σας. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, Πάνος.Λάκατζης.

μαζί μας η Ίζωματ κάθε μέρα. Αν θέλετε ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα, δοκιμάστε Ίζωματ Premium. Μετά δεν θα ασχοληθείτε ξανά με κάτι άλλο. Θα βρείτε και το κρωματάκι σας στη βεντάλια κρώμα της Ίζωματ.

Εγώ περπατάω στη λάσπη σαν να παίζω σε ρομάντσο. Κυλιέμαι μάλλον στη λάσπη για να φτάσω στο τραμ, λέει κάποιος ο Κροατής. Αυτό δεν είναι ρομάντσο, είναι σπαγκέτι western. Λάσπη. Ή το αίμα βάφτηκε κόκκινο με κούρκουλο. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο, ναι. Αυτό τέλος πάντων, πώς το λένε. Καλημέρα, έχει πολύ κόσμο το τραμ. Καλημέρα, καλημέρα. Μου στέλνουν και άλλοι ακροατές. Μπράβο. Και στα λεωφορεία, όχι μόνο στο τραμ. Ναι, ναι, ναι. Παράπονα.

Καλημέρα σε αυτούς που οδηγούν και τα έχουν τα χρονάκια τους. Είδα ένα ρεπορτάζ, το είδα και υπάρχει και σε θέμα τώρα.

16.000 περίπου οδηγοί ηλικίας 85 ετών και άνω, όχι 85 και άνω, ανανέωσαν την άδεια οδήγησής τους μέσα στο 2025. Θέλετε να πιάσουμε αυτή την κουβέντα?

Καλά, το 85 είναι μια χαρά, ρε. Το Κιάνο με τρομάζει. Εννοείται. Συμφωνώ. Μπορεί να είσαι 87 και να νιώθεις 57. Αλλά κάτι δεν πάει. Μπορεί να πάει στραβά. Δεν ξέρω.

Όσοι έχουν συμπληρώσει τα 80, λέει, θα πρέπει να πραγματοποιούν ανανέωση διπλώματος κάθε 2 χρόνια. Απαιτούνται εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο, οριλά και ψυχίατρο.

μπορώ. Νομίζω δεν μπορώ να το συζητήσω σοβαρά, γιατί η πάγια θέση δικιά μου, η προσωπική γνώμη είναι ότι το δίπλωμα πρέπει να κόβεται μετά από κάποια ηλικία. Τίποτα. Μετρό, δεν λέμε τώρα, τραμ. Τίποτα. Καθόλου. Απαγορεύεται. Δεν ξέρω ποια θα είναι αυτή.

κοντά. Θα μου πεις εσύ μέχρι τα 80 να φτάσεις, έχεις ακόμα 40 χρόνια. Πες, ρώτα και εμάς. Ναι, εντάξει.

Υπάρχει 85χρονο σίγουρα που κάνει την ανάβαση ριτσόνα μια ευθεία. Καταστροφή λέει και απάνω. Μια ευθεία. Δεν στρίβει πουθενά. Όλο. Παππού, πάρ' το όλο ευθεία. Θα βγεις. Έλα. Τώρα εντάξει τώρα. Τι 87 να οδηγείς τώρα. Και να σε κρίνει ο παθολόγος, οφθαλμίατρος, οριλά και ο ψυχίατρος, ότι είσαι ok 100% για να πάρεις τώρα ένα τιμόνι και να βγεις έξω. Από μένα είναι όχι. Λάκατζη στα 40 δεν έβαλες το ΦΠΑ. Δεν έχω απαλλαγή ΦΠΑ. Ναι. Από εδώ ελάτε. Τι είπατε? Από εδώ ελάτε. Πού να... Ακούει. 85 χρονών, τι να πρωτοβάλει? Γυαλιά, ακουστικά. Το γκάζι με το δεξί πόδι, ο συμπλέκτης με τον μπαστούνι. Εντάξει, μόνο χιουμοριστικά μπορώ να το συζητήσω. Δεν, σοβαρά δεν μπορώ. Sorry.

ξεκινάει να πάει, ξέρω εγώ, Γλυφάδα, Σύνταγμα. Κάτσε να βάλει τα, λέει ο παππούς, μπορώ να το λέω παππού 87 χρονών, μπορώ, συγγνώμη, οκ. Okay. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου να δω που είμαι. Βάζει τα γυαλιά του, Θεσσαλονίκη 2, καλώς ήρθατε.

Καλά, μου στέλνετε σχόλια τώρα, οκ. Okay. Ωραία, μου λέτε, ο παππούς στο τιμόνι είναι κίνδυνος και η γιαγιά, ε. Ναι, μην είμαστε. Για να μιλήσεις τον παππού, δεν έχει, σας έχει τύχει. Φανάρι. Να είναι ένας παππούς δίπλα και να θες κάτι να του πεις. Πέρασε με stop, παραλίγο να πέσει πάνω σου κάτι. Δεν ακούει. Τραβάς χειρόφρονο, κατεβαίνεις. Ανοίγεις πόρτα συνοδηγού, κάθεσαι δίπλα του. Καλημέρα, τι γίνεται. Αν σε δει. Αν δεν σε δει, να του μιλάς κοντά μετά.

σεβασμό στην τρίτη ηλικία εννοείται, αλλά πρέπει να είναι μηχανοκίνητη. Υπάρχουν και πεζικάρι παιδιά, περπατάνε. Ναι, sorry. Και τρίτη ηλικία νομίζω είναι μέχρι, μέχρι κάποια ηλικία. Μετά δεν πρέπει να, κάτι να βάλουμε κάτι άλλο.

παιδιά, δεν μιλάω για ανθρώπους που δουλεύουν μετά το... Μα πιάνουν τα χέρια και μέχρι τα 90, ξέρω κι εγώ ο κόσμος. Μιλάω για το... Παίρνουν τιμόνι και το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Ούτε το μυαλό. Είναι η φυσιολογική φθορά του χρόνου. Δεν μπορείς. Δεν μπορεί. Τι να κάνω. Δεν μου λέω για... Κι εγώ το ίδιο θα πω και εσείς το ίδιο θα πείτε. Μπορείς. Να μου πεις έλα σε αυτή την ηλικία και μετά... Όχι. Τι έχω φάει από τώρα στο μυαλό μου. Δεν θέλω αυτό και να με πάτε εσείς. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Σε πηγαίνω, σε φέρνω.

Έχω φίλο στην Αττική Οδό, καλημέρα Γιάννη. Έχω φίλο. Τις προάλλες δεν ήταν ο 2 και 3 και 4 περιστατικά που έχουν μπει ανάποδα στην Αττική Οδό. Πιάνεις το χέρι της δικιά σου και αντί για χέρι βλέπεις το χάρο απέναντι. Δεν είναι. Αυτό που έρχεται πάνω μας δεν είναι κάτι, ε. Τι είναι? Αυτοκίνητο. Τι λέμε τώρα.

αύριο, αν προλάβουμε, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε, να σχολιάσουμε ένα θέμα εδώ που λέει πώς θα επιβιώσουμε από την αποκάλυψη. Ποια αποκάλυψη? Θα έρθει, Αν έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Ξεχάστε λίγο το στόκ. Α, αυτό που στοκάρεις πράγματα, ζάχαρη, ρύζι. Ειδικοί αποκαλύπτουν τις δεξιότητες που θα χρειαστούμε και έχει φωτογραφία το MacGyver το θέμα αυτό.

ευχαριστήσουμε την Ίζωματ που είναι μαζί μας και μας έχει δώσει το Ίζωματ Premium, ένα χρώμα που απλώνεται εύκολα, καλύπτει τέλεια, φυσικά σου δίνει αυτό το πλούσιο ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα που θέλεις. Δοκιμάστε το, υπάρχουν τόσα χρώματα να διαλέξετε, κάντε τις δοκιμές σας, αρκεί να είναι Ίζωματ Premium. Η διάθεση σήμερα είναι ρομαντική λόγω του καιρού. Γενικά το mood είναι έτσι τώρα, τι να κάνουμε. Μπορείτε να το τραγουδήσετε αν θέλετε αυτό. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Τα φιλιά μου, γεια.

0: 98.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Best 92,6.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο.

και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Να τα, αυτά θέλουμε να ακούμε. Καλημέρες λέει σε εσάς αλλά και στο αστυνομικό τμήμα Παλαιού Φαλήρου όπου πήγα χθες με το γιο μου για έκδοση ταυτότητας και άκουγαν Best τους πρωινούς. Υπάρχει ελπίδα, λέει Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο αστυνομικό τμήμα Παλαιού Φαλήρου.
0: Μπράβο.
1: Το οποίο τώρα που το σκέφτομαι.
0: Τι?
1: Πρέπει να το έχω επισκεφθεί.
0: Γιατί?
1: Έπρεπε να κάνω. Τι σημασία έχει. Το έχω επισκεφθεί.
0: Το έχεις επισκεφθεί.
1: Δε, όχι γιατί με συλλάβανε.
0: Ναι, με αυτό. Ανησύχησα.
1: Μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα, εντάξει.
1: Προσωπικές.
0: Okay. Καλημέρα λοιπόν και στο αστυνομικό τμήμα Φαλήρου. Καλημέρα και σε όλους. Ένα αναμονή του κατακλυσμού του 48ωρου που θα χτυπήσει και την Αθήνα από το μεσημερό απόγευμα, λένε. Mm.
1: Ότι θα... Από τη μία λένε.
0: Ναι, ότι θα ξεκινήσει. Έβρεξε βέβαια και μέσα το βράδυ.
1: Έβρεξε αυτό το βράδυ, ναι.
0: Σήμερα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είναι στεγνά.
1: Χθες το μεσημέρι επίσης έβρεξε.
0: Ναι, έριξε κάτι ψηλά, έχεις δίκιο.
1: Το απόγευμα άνοιξε πάλι.
0: Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, το απόγευμα αναμένεται κατακλυσμό. Στο μεταξύ, η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι τέλεια.
1: Ναι, ναι. Θερμοκρασία είναι μια χαρά.
0: Βλέπεις κόσμο, τουλάχιστον είδα εγώ τώρα ανεβαίνοντας, πεζούς, ήταν ακόμη και με βερμούδες κάποιοι.
1: Ναι, βέβαια έχουν πει ότι θα πέσει και η θερμοκρασία. Πότε?
0: Πόσο πολύ?
1: Α, με τη βροχή θα έρθει η πτώση θερμοκρασίας. Αυτό που βγαίνεις με βερμούδα και γυρνάς με μπουφάνο.
0: Αυτό, ναι.
1: Εντάξει,
0: πάμε για ένα βροχερό φθινοπορεινό τριήμερο, τετραήμερο.
1: Α, τετραήμερο.
0: Ναι, υποτίθεται και μέχρι το τέλος της εβδομάδας βαθικά θα ψιλορίχνει, θα σταματάει. Αλλά αυτό το 48ωρο θα είναι.
1: When it rains,
0: το
1: it pours, που λέει και
0: αυτό.
1: Στο Βόλο που
0: λέει. Αγιά σου. Λοιπόν, καλημέρα και πάμε παρέα ως τις 10. Σήμερα Τρίτη και 13. Όχι, το νου μας. Αν και εμείς έχουμε το Παρασκευή και 13. Όχι, το Τρίτη και 13 είναι
1: το δικό μας.
0: Ναι. Οπότε το νου σας εκεί έξω. Οι προληπτικοί και οι προληπτικές. Στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντανού.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Με τον Γιώργο Μπίτσικα να φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο.
1: Δεν ανάγκη να δείτε καιρό σήμερα και προβλέψεις. Πρώτα να δείτε απλά τον Μπίτσικα.
0: Ο Γιώργος
1: έχει
0: ντυθεί
1: για τον Glastonbury. Είμαι σίγουρη ότι ένα αντίστοιχο σύνολο το έχει χρησιμοποιήσει σε μεγάλο φεστιβάλ βρετανικό με λάσπη.
0: Προσέχει για να έχει, ξέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 παιδιά να δούμε τι θα δούμε και σήμερα Τρίτη και 13 και βροχερή.

0: Λίγη περισσότερη προσοχή ως γνωστόν απαιτείται στους δρόμους της Αθήνας όταν βρέχει και ακόμη και όταν πριν ξεκινήσει να βρέχει, η κίνηση είναι αυξημένη, όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Οπότε προσοχή και οι οδηγοί των μηχανών, γιατί τις τελευταίες μέρες έχω την αίσθηση, παιδί μου, ότι κάθε, αν όχι κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα ξυπνάμε και μία από τις πρώτες ειδήσεις είναι ένα θανατηφόρο τροχαίο, όπως καλή ώρα αυτό που έγινε, καλή ώρα, κακή ώρα, κάκιστη αυτό που έγινε χθες, μάλλον σήμερα τα ξημερώματα στο Παγκράτη και στη Φιλολάου, με θύμα ένα δικύκλειστη. Προσοχή, προσοχή, προσοχή στο τιμόνι. Κατά τα άλλα, έτσι, για να μην πέσουμε, ο μήνας έχει 13, έχουμε καμιά μέρα, έτσι, καμιά επέτειο.
1: Έχουμε, αλλά πριν σου πω αυτό, θα πω, επειδή εδώ οι ακροατές, φίλοι και ακροατές που μας παρακολουθούν, ναι, έχουν πάντα να μας προσφέρουν μια πληροφορία που δεν την ξέραμε μέχρι τώρα. Επειδή αναφέρθηκα, είπα αυτή την αγγλική φράση "When it rains, it pours", που υποτίθεται ότι σημαίνει ότι όταν το κάνει, το κάνει καλά. Δηλαδή, όταν είναι πάνε όλα στραβά, πάνε πραγματικά στραβά. Δεν έχει αυτή την έννοια στην πραγματικότητα, δεν ξεκίνησε ως τέτοια, δηλαδή. Φράση. Είναι διαφημιστικό σλόγγαν από ένα αλάτι που είχε βελτιωτικό ροής και έλεγε ότι όταν βρέχει και έχει υγρασία, αυτό συνεχίζει να έχει πολύ καλή ροή. Το eat, δηλαδή, στο eat pause, είναι το αλάτι. Άρα, πραγματικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εμείς λέμε, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ταιριάζει, ναι.
1: Και θα το πήραμε εμείς και το κάναμε δικό μας.
0: Θα επιλέξω να το ξεχάσω για να μην μας γκρεμίσει το μύθο.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, το Φλωρέντιο και τη Φλωρεντία.
0: Χρόνια της πολλά.
1: 13 έχουμε, σωστά.
0: Σωστότατα.
1: Ωραία. Οπότε χρόνια πολλά σε αυτούς. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Πώς τις μειώνουμε τις φυσικές καταστροφές?
0: Τις
1: επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών μόνο μπορούμε να βελτιώσουμε. Ευρωπαϊκή Ομάδα των Δήμων και των Περιφερειών.
0: Ναι.
1: Ημέρα της ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Αυτά τα δύο καμιά φορά συνδυάζονται. Έρχεται η ΔΕΗ.
0: Ναι, ζορίζεσαι κάπως.
1: Τώρα. Σε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και αυτή, το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, το οποίο εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται τα Σοβιέτ φυσικά. Τα Σοβιέτ ήταν τα εργατικά συμβούλια, ήταν τα Σοβιέτ, που πρόβαλαν ως αιτήματα το 8ωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Το 1923, σαν σήμερα, η μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας κήρυξε την Άγκυρα, πρωτεύουσα της χώρας, αντί της Κωνσταντινούπολης που ίσχυε έως τότε. Ενώ το 1930, σαν σήμερα, η Αλίκη Διπλαράκου, η οποία είναι Ελληνίδα Καλονή του 1930, έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Ιφίλιος που διεξάγεται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.
0: Το 1930 είχαμε στείλει, δηλαδή, εκπρόσωπο στο Μίση Φίλιο.
1: Όχι μόνο είχαμε στείλει, βγήκε και δεύτερη.
0: Μπράβο της.
1: 1972, ένα αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Κάτι σας θυμίζει αυτό?
0: Α, είναι αυτό που έχει γίνει και η ταινία και ντοκιμαντέρ. Ναι.
1: Αρκετοί από τους επιβάτες θα εντοπιστούν σόοι 72 ημέρες αργότερα και θα ομολογήσουν ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν.
0: Λοιπόν, η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία, είναι παλιά ταινία.
1: Η ιστορία έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη.
0: Το συζητούσαμε πέρυσι. Πότε το συζητούσαμε?
1: Που είχε βγει
0: ένα ντοκιμαντέρ, είχε βγει, το οποίο αποθεώθηκε από τους κριτικούς. Αλλά ναι, εμείς ξέρουμε την κλασική ταινία.
1: Την κλασική ταινία που πεζόταν και στην τηλεόραση αρκετά συχνά.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ βανία, πολύ συχνά.
1: 1993, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο μεγάλος νικητής των εκλογών της 10ης Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 2016, με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του Κόμματος Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν οι εργασίες του δεύτερου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο

0: και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους.
1: Μάλιστα.
0: Γενέθλια θα είχε σήμερα.
1: Ποιος?
0: Η Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Πολύ αγαπημένη η Μάργαρετ Θάτσερ.
0: Αγαπημένη.
1: Λατρεμένη στη χώρα της, πραγματικά.
0: Και όχι μόνο.
1: Ειδικά στη χώρα της, ειδικά οι μη έχοντες στη χώρα της και οι απόγονοι αυτών πίνουν νερό στο όνομά της.
0: Ναι, ναι, ναι. Να βάλουμε το Margaret on the Guillotine.
1: Ναι, ναι, το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό.
0: Αν θέλεις επίσης, έχεις τηλέφωνο να κάνεις σήμερα. Την Άννα Μούσχορη πρέπει να πάρεις.
1: Πού να τη βρω τώρα.
0: Πού να τη βρεις.
1: Ναι, στη Γαλλία.
0: Ναι, εντάξει, πάρε. Για το περαστικό.
1: Okay.
0: Το 1934 είναι Άννα Μούσχορη.
1: Να τα καταστήσει.
0: Και επίσης μπορείς να πάρεις και τον Paul Simon.
1: Μα,
0: ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Πού από καθόλου όρεξη δεν έχεις για τηλέφωνο σήμερα.
1: Δεν μπορώ με τέτοιο καιρό. Για τηλέφωνο είμαστε.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε φευγιά, σαν σήμερα έφυγε ο Παύλος Μελάς, στρατιωτικός από τους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα το 1904. Mm-hmm. Ο Τάσος Αλεβίζος, ο Έλληνας χαράκτης, έφυγε το 1985. Και το 2016, σαν σήμερα, έφυγε ο Ντάριο Φο, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας που τιμήθηκε και με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997.

0: Ξυπνήσαμε σήμερα και με την πολύ δυσάρεστη είδηση του πρόωρου, παιδί μου, πολύ πρόωρου χαμού του ενός από τους πρωταγωνιστές, δεύτερα αγωνιστές μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, του Breaking Bad.
1: Ναι.
0: Αυτός που έπαιζε τον γιο του
1: Χάιζενμπεργκ,
0: ναι, σε ηλικία μόλις 34 ετών το παλικάρι.
1: Ναι, είχε βέβαια θέματα, είχε εγκεφαλική, ένα είδος
0: εγκεφαλικής
1: παράλυσης. Δεν ξέρω αν έφυγε, δεν έχουν διευκρινίσει τους λόγους.
0: Λένε ότι μάλλον ο θάνατός του, ένας τοπικός αξιωματούχος εκεί πέρα στο Τέξας, σύμφωνα με το TMZ, επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία.
1: Σε αυτοχειρία.

0: Ναι.
1: Αν και βέβαια από την άλλη, ξέρεις, μέχρι προχθές λένε ότι ήταν σε εκδηλώσεις, ξέρεις, ήταν έτοιμος να παντρευτεί και γενικά ήταν, είχε έντονη ακτιβιστική δράση, ναι, όσον αφορά τα δικαιώματα των ανάπηρων ατόμων εντός και εκτός βιομηχανίας του θεάματος. Είναι πάρα πολύ συγκινητική και η ανακοίνωση που, ξέρεις, το αποχαιρετισμός που έβγαλε ο Μπράιαν Κράνστον που υποδιόταν τον μπαμπά του στη σειρά, που λέει, ξέρεις, με τεράστια θλίψη κτλ. Αντίο γιέ μου και κάτι τέτοια έγραψε ο Μπράιαν Κράνστον. Μόλις 34. Θα μου λείψεις γιέ μου, έγραψε ο Μπράιαν Κράνστον στο Instagram, ποστάροντας και μια φωτογραφία τους από την εποχή των γυρισμάτων. Τον είχε γνώρισει όταν ήταν μόλις 14 ετών.
2: Ήταν πιτσιρίκι στο Breaking Bad. Αν σκεφτείς ότι ήταν τώρα 34 και το Breaking Bad δεν είναι μια 20ετία.
1: Ναι.
2: Είναι 20ετία το Breaking Bad.
1: Όταν είχε ξεκινήσει πρέπει να είναι, ναι, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Για να τον είχε γνωρίσει 14, πρέπει να, πρέπει να είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια και βάλε τον Breaking Bad.
2: Ναι. Οπότε,
1: αιωνία του η μνήμη του Μακαρίτη του RJ Mitem.

0: Ήδη πολύ κατά μηνύματά σας, πανσπερμία θεματικών ενωτήτων. Εξαιτίας της Θάτσερ γράφει κάποιος κάποια ότι γράφτηκαν αριστουργήματα. Όμως ειδικά στην Bank σκηνή την ευχαριστούμε, λέει. Χαγά, έχεις δίκιο, ναι, ως προς αυτό. Ναι. Από την άλλη, όμως, πέρασαν τόσοι άνθρωποι άσχημα που λες, μακάρι να μην είχαν γραφτεί όλα αυτά. Αν την είχαν γλιτώσει. Τέλος πάντων, είναι με από τα
1: πάντως
0: πιο...
1: η αλήθεια, για να λέμε την αλήθεια, ήταν καθοριστική για την κουλτούρα την αγγλική, των 80's. Και τις ταινίες και τις μουσικές και γενικότερα νομίζω ότι...
0: Εντάξει, τεράστια προσωπικότητα, ρε παιδί μου,
1: Μάργαρετ.
0: Μάργαρετ Θάτσερ, ξέχασα από αυτή τη μία που μιλούσαμε, ναι. Τεράστια προσωπικότητα, δεν το συζητάμε. Και έχει, λέμε εμείς ότι δεν την συμπαθούμε, αλλά έχει και φανατικούς υποστηρικτές, έτσι,
1: όλοι
0: η
1: έχουν.
0: Φιλοσοφία της. Σωστό και αυτό.
1: Όλοι έχουν. Θα βρεις πάντα κάποιον και υπέρ και κατά κάποιου.
0: Ένας που δεν την αγάπησε καθόλου ήταν σίγουρα ο Μόρισε και επίσης ο Ρόμπερτ Σμιθ δεν την αγάπησε καθόλου. Έτσι,
1: γενικά
0: από τους...
1: όλοι αυτοί νομίζω. Ναι,
0: όλοι οι καλλιτέχνες. Τέλος πάντων. Πάμε σιγά σιγά προς το πρώτο διάλειμμα, μιας και...
1: Ήταν η μούσα τους πάντως, με έναν τρόπο. Η αντιμούσα τους, θα έλεγε κανείς.
0: Με έναν τρόπο. Το East of Eden, ρωτάτε αν το έχουμε δει, συγκλονιστική σειρά, έτσι έχω ακούσει και από ένα πολύ καλό μου φίλο και το σκέφτομαι,
1: αλήθεια.
0: Να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Συγκλονιστική κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, έχω ακούσει από 2-3 πλευρές ότι είναι πάρα πολύ καλό.
1: Άκου να δεις.
0: Το East of Eden, το καινούργια αυτή σειρά που την σκηνοθετεί η Ζώε Καζάν, απόγονος του Ηλία Καζάν, του τεράστιου αυτού σκηνοθέτη, ο οποίος βέβαια έφτιαξε μερικές από τις καλύτερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, αλλά στους αιώνες των αιώνων θα κουβαλάει πάντα και την ρετσινιά του Ρουφιάνου. Διότι έδωσε τους συναδέλφους του και ανθρώπους του κινηματογράφου στη τότε στη λίστα Μακάρθη. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα. Να σας υπενθυμίσω ότι με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχετε έναν ακόμα λόγο να χαμογελάτε αυτό τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείτε να κερδίσετε έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείτε τον λογαριασμό του ρεύματος ή του φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σας. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank, οπότε

0: Για να μάθετε περισσότερα θα πρέπει να μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
1: Και βέβαια έτσι όπως το πάει ο καιρός, τα κρυολογήματα, οι ιώσεις και γενικότερα όλα αυτά ξεκινάνε, η σεζόν ξεκίνησε. Η καθημερινή φροντίδα της μύτης είναι σημαντική σε κάθε ηλικία, από τα πρώτα χρόνια μέχρι και την ενήλικη ζωή.

Οπότε αν έχετε ήδη ξεκινήσει με αυτό τον ταλκά, τον χειμωνιάτικο, ειδικά τα παιδιά, τον ξεκινάνε από νωρίς και τον τελειώνουν τον Ιούνιο. Τελειώνει αυτό. Με στη θάλασσα καθαρίζει μύτη τους. Με καμιά βουτιά. Σέλβα λοιπόν από την Ιντερνετ για καθημερινή ειρηνική φροντίδα για μικρούς και μεγάλους.

0: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
1: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
2: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
3: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
2: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
3: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
2: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
4: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
2: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
14: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Εστέτ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock'n'Roll Athens. Λουκιανού 6, Κολονάκι. Εστέτ.gr. Best 92,6. Choose music.

0: με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.

0: 8 και 37 δείχνει το ρολόι. Μια καλή στιγμή να σας θυμίσω ότι αν τυχόν κολλήσει το smartwatch, αν δεν παίρνει μπρος το σκούτερ ή αν κρασάρει το λάπτοπ, μην αρχίσετε τα restart, να φυσάτε υποδοχές, να κουνάτε καλώδια και άλλα τέτοια. Χρειάζεστε σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, και έχετε όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια, και το καλύτερο είναι ότι θα έχετε και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα από την Καθημερινή, με κεντρικό θέμα εύλογα την μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου που έγινε το Σαββατοκύριακο. Οπότε έγινε ο γαστρονόμος και τα βραβεία που δόθηκαν. Πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από εκεί. Κατά τα άλλα, διαβάζουμε ότι υπάρχει ένας ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς με φόντο τη μάχη για την δεύτερη θέση. Πολεμικό το κλίμα μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων, γιατί έχουμε μπει για τα καλά πια και στην προεκλογική περίοδο. Έτσι. Και περιμένουμε να δούμε πότε, το 2027. Ναι. Χωρίς
1: 2027 σίγουρα
0: θα γίνουν οι εκλογές. Κατά τα άλλα, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Αχ, πολύ πάθη Γράβα, θρυλική Γράβα. Πόσοι έχετε πάει σχολείο στην Γράβα, πείτε μας, έτσι, στείλτε μας και τι θυμάστε.
1: Ή παραμένει κλειστή η Γράβα?
0: Νομίζω άνοιξε. Κάτι είδα χθες, κάτι stories του, κάτι post του δημάρχου, ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα, αλλά όφυλα να γίνει ο
1: έλεγχος.
0: Όχι, ψέματα, είναι κλειστή. Συγγνώμη, είναι κλειστή. Και τα μαθήματα για περίπου 1.500 μαθητές θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Όχι 1.500, 3.500 μαθητές. Πόσοι πάνε πια στην Γράβα?
1: Είναι τεράστιο σχολικό συγκρότημα.
0: 3.500 μαθητές.
1: Τώρα 3.500 μου φαίνεται πολύ, αλλά είναι τεράστιο. Έχει

0: πολλές βαθμίδες, έχει πολλές. Δεν ξέρω πώς βγαίνει το 3,5 βέβαια.
1: Τιμημένη θρηλυκή γκράβα. Πάμε και στα νέα.
0: Όλοι αυτοί θα κάνουν τηλεκπαίδευση.
1: Έτσι λέει. Θα πέσει ο σερβερ. Στα νέα σήμερα. Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκοι όσον αφορά την απαγόρευση στους ανηλίκους για τα social media. Τα στοιχήματα της ρύθμισης τα συζητούσαμε και χθες. Είναι να θεσπιστεί όριο πρόσβαση στα 15, να ελέγχεται αξιόπιστα ηλικία, να μεταφέρεται η ευθύνη στις πλατφόρμες και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή.
0: Ναι, και υπάρχουν... η παγκόσμια ειρήνη επίσης είναι ο στόχος. Πώς θα γίνουν όλα αυτά.
1: Και υπάρχουν και ενστάσεις. Να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά. Ακόμη δεν το έχουμε αποσαφινίσει αυτό.
0: Τα social δεν είπαμε.
1: Να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ.
0: Και να πίνετε και πολύ νερό. Και να βάλετε τον τηλιακό.
1: Να είναι συμβατή με αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας.
0: Μέχρι τι, δεν έχουμε και πολύ. 1η Γενάρη.
1: Κάτσε και εσύ τώρα, περίμενα. Ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι βροχές του φθινοπόρου. Καλά. Στην απογευματινή, σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Από την 5η, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας και άλλες πλατείες, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Κατά τα άλλα, 9.216 ευρώ το ετήσιο κατακεφαλήν κόστος για στέγη, τρόφιμα και μετακίνηση.
0: Λίγαλη.
1: Σύμφωνα με ανάλυση ΙΕΛΚΑ. 9.216.
0: Okay. Το χρόνο,
1: Το χρόνο για σπίτι. Για σπίτι και για, και για φαγητό.
0: Ναι,
1: και
0: λέει.
1: Για βενζίνες και για.
0: Για όλα. Ξέρω, δηλαδή.
1: Όλα ναι. Για μη Dolce Vita, τέλος πάντων.
0: Ναι, είναι λίγα.
1: Είναι λίγα, ε.
0: Έτσι
1: κατά κεφαλήν. Πρόσεξε, κατά κεφαλήν. Άρα, αν είναι ένα ζευγάρι, διπλασιάζεται αυτό. Mm. Αν είναι μια οικογένεια.
0: Ναι.
1: Κατά κεφαλήν, λοιπόν.
0: Το κατά κεφαλήν, ναι.
1: Το κατά κεφαλήν βγαίνει. Αν είναι ένα ζευγάρι. Ναι, ένα ζευγάρι. Ένα μόνο του, δηλαδή, αν παίρνει.
0: Εγώ μια μόνη μου είμαι, αλλά επειδή έχω και το παιδί, αυξάνεται. Απλά όχι διπλά με την ίδια έννοια που θα ήταν.
1: Ναι, αν ήταν ενήλικος.
0: Τα λεφτά είναι πολλά.
1: Άρη. Στην εφημερίδα των συντακτών. Τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της Ελληνικό Μετρό. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατά εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Αποκαλυπτική παραδοχή από τον εκπρόσωπο της AVAX. Τέσσερις στάσεις του Μετροπόντικα σε ένα μήνα πριν από την 5η και φαρμακερή. Καμία απάντηση για την αιτία του κακού. Βοήθειά σας. Συνεχίζουμε στο ριζοσπάστη.
0: Το αστείο ξέρεις ποιο είναι. Ότι ακόμα αγοράζονται και πολλούνται και νοικιάζονται σπίτια παραφουσκωμένα
1: λόγω
0: μετρό.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν έχουμε καταλάβει.
1: Θα πάρει μια παράταση τώρα, καμιά πενταετία.
0: Την είχε πάρει πριν από αυτό την παράταση. Γιατί υποτίθεται ότι το 28-29 θα το είχαμε.
1: Ναι,
0: αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο πλάνο.
1: Θες να βάλουμε ένα στοίχημα τώρα, να είμαστε καλά.
0: Εγώ
1: βάζω 35. Θα είναι έτοιμο.
0: Το 2035.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είσαι πολύ αισιόδοξος.
1: Αισιόδοξος.
0: Έχουμε 26, τέλος 26, και ο Μετροπόντικας είναι σταματημένος και θα είναι σταματημένος μέχρι τις εκλογές.
1: Εντάξει, 10 γιατί... χρόνια βάζω σχεδόν. Όχι.
2: Γιατί μέχρι τις εκλογές.
0: Για πολιτικούς λόγους, όπως μας είπανε. Ξεδιάντροπα μας το είπανε.
1: Ναι.
0: Για πολιτικούς λόγους. Ναι, ναι. Να μην ακουμπήσει κανείς την καλύτερη πατάτα. Ναι. Μέχρι
1: ας
0: να ξαναβγούνε.
1: Ας τον επόμενο.
0: Μέχρι να ξαναβγούνε.
1: Πάμε.
0: Είναι εντάξει, είναι όλο τώρα αυτό. Όλο
1: παρανοϊκό
0: αυτό είναι πρόβλημα. Είναι για χάπια, για να παίρνεις υπογλώσσια.
1: Στον ελεύθερο τύπο, 8.532 προσλήψεις μονίμως έως τέλος του έτους. 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο.
0: Όπω τώρα, 8.532.
1: Ως το τέλος του έτους. Περίμενε.
0: Okay.
1: Έχουμε ακόμη. Okay. Στην κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια
0: όλοι,
1: των
0: δηλαδή.
1: Κερδοσκόπων.
0: Εκτός από το 1%.
1: Λοιπόν, και πάμε και τέλος στη Δημοκρατία, όπου διαβάζουμε για θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα λοιπόν την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Γράφουν στην σημερινή Δημοκρατία. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της 13ης ημέρας του Οκτωβρίου.

0: Μας στέλνουν εδώ και ψελιώτες διάφορα μηνύματα, όχι ευχάριστα βέβαια, για την πιο hot περιοχή της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Βέβαια, ψέματα, δεν είναι πιο hot. Να το πούμε αυτό, είναι λίγο last year η Κυψέλη.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Ναι, γιατί και έχω τις αποδείξεις. Έχω την επόμενη περιοχή που θα...
1: καταστραφεί.
0: Βέβαια, είναι που θα εξευγενιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν το είχαμε σχολιάσει πριν από κάνα δύο εβδομάδες, ένα μήνα, μέσα στο φθινόπωρο τέλος πάντων, τώρα μετά το καλοκαίρι, ανακηρύχθηκε, και σκέφτηκα από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, ανακηρύχθηκε μία από τις πιο hot γειτονιές, πιο cool γειτονιές στον πλανήτη, από το περιοδικό Time Out,
1: ή
0: πιο cool, ο νέος κόσμος.
1: Και πήγε το μυαλό. Αυτό.
0: Τώρα, μετά το καλοκαίρι.
1: Όχι, δεν θέλω να πω, είναι καινούργιο για τον νέο κόσμο. Ότι είναι
0: καινούργιο για το Time Out. Όπερ σημαίνει. Σαν τώρα θυμάμαι την εποχή, πρέπει να είναι τώρα πόσα, 6-7 χρόνια που διάβαζα στο Time Out και το έλεγα εδώ στον αέρα για το ότι το Time Out έβγαλε πιο cool, ξέρω εγώ πώς τις λέει, γειτονιά του πλανήτη, το κουκάκι.
1: Ναι.
0: Επόμενη σελίδα στο βιβλίο.

0: Το κουκάκι είναι, έχουν φύγει όλοι οι επαγγελματίες, έχει ανοίξει μόνο πλυντήρια ξέρω, για τουρίστες και τέτοια και έχει 18 μπαρ σε κάθε τέτοιο. Οπότε, παιδιά, η Κυψέλη, να είμαστε λίγο μπροστά από την εποχή μας. Τι συζητάμε για την Κυψέλη τώρα?
1: Δεν καταλαβαίνω. Ο νέος κόσμος ήταν πριν από την Κυψέλη.
0: Αυτό όχι. Εννοώ.
1: Ότι ήταν μια περιοχή που είχε ανάπτυξη τέτοιου τύπου.
0: Όχι.
1: Σχεδόν παράλληλα, θα έλεγα. Δεν είναι καινούριο.
0: Ναι, αλλά η Κυψέλη δεν γράφτηκε σε κανένα τάιμα.
1: Καλά, είχε γραφτεί σε 500. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Παρακαλάμε, λέει το Δήμο, να μαζέψει τα παράνομα τραπέζια από στενό πεζοδρόμιο 7 μήνες τώρα, αλλά ούτε αυτό το μικρό δεν είναι δυνατό. Ποιο μετρό? Αυτό. Από ό,τι φαίνεται.
1: Ποια παράνομα τραπέζια, παιδιά? Θα βγάλουν στις βεράντες σας τα τραπέζια.
0: Θα κρεμάσουν τραπέζια.
1: Θα βγάλουν τραπέζια στις βεράντες σας και θα σας χρεώνουν κιόλας άμα κάτσετε να πιείτε. Θα σας παίρνουν κουβέρ. Επίσης, δίπλα στο τραπέζι που θα έχει βγάλει καφέτρια θα υπάρχει ένα πατίνι παρκαρισμένο.
0: Ναι.
1: Ένα αντίκυκλο. Για ένα αντίκυκλο. Εν τω μεταξύ, δεν έχει πάρα πολύ πλάκα που έχουν οι δρόμοι πλέον ζώνες παρκαρίσματος μηχανών.
0: Ναι.
1: Γιατί και καλά οι μηχανές, ας πούμε, δεν παρκάρουν και στο μπαλκόνι μας. Πρέπει να έχουν και ειδική ζώνη με τη στάθμη. Οπότε παρκάρουν εκεί. Εσύ, αν παρκάρεις, σε γράφουνε. Αλλά η μηχανή αντίστοιχα είναι πάνω στο αυτοκίνητό σου σχεδόν.
0: Ή πάνω
1: στο πεζοδρόμιο. Μπροστά από το δρόμο
0: σου. Οφείλω να ομολογήσω ότι καταλαβαίνω, σε νιώθω. Το καταλαβαίνω.
1: Θα είχε πολύ νόημα να υπάρχουν αυτές οι ζώνες αν δεν παρκάρατε αλλού. Δηλαδή, ναι, πρέπει να βρει μια ζώνη παρκαρίσματος για μηχανή. Okay. Αν υπάρχει. Η πόλη είναι η ζώνη σου.
0: Ναι.
1: Ολόκληρη. Πεζοδρόμια, πλατείες, μπαλκόνια. Και ξαφνικά σου δίνουν και μια έξτρα ζώνη στην οποία δεν μπορεί να παρκάρει το αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο κουλό αυτό?
0: Είναι το μόνο.
1: Όχι, εννοείται δεν το μόνο.
0: Έχουμε αποκουλαθεί πια. Δηλαδή.
1: Μιας και λέει εδώ ο φίλος και γείτονας, από ό,τι καταλαβαίνω, και συναγωνιστής για το θέμα των παράνομων τραπεζιών στα πεζοδρόμια. Το καλύτερό μου, συσταγωγικά το καλύτερό μου, είναι όλα αυτά τα μηχανάκια που μπαίνουν σε όλους τους πεζοδρόμους και σε όλα τα. Και πεζοδρόμια, αλλά και πεζοδρόμους. Επειδή στην Κυψέλη έχουμε και τη Φωκίωνος και την Αγία Ζώνη.
0: Αγία Ζώνης,
1: που είναι πεζόδρομοι και υποτίθεται. Και είναι και τα ατού της περιοχής αυτά, όντως.
0: Τι μπαίνουν μηχανάκια στη Φωκίωνος, αν υποκατεβαίνουν.
1: Τι! Αλήθεια τώρα, είναι σοβαρή αυτή η ερώτηση.
0: Δεν ξέρω, δεν πολύ έρχομαι Κυψέλη, αυτό δεν ξέρω.
1: Όχι, απλά μπαίνουν. Τρέχουν κιόλας.
0: Σοβαρά.
1: Την προχθές περνάγαμε από την Αγία Ζώνη και ήμασταν στη μία πλευρά της.
0: Ναι.
1: Και πέρασε η κόρη μου στον απέναντι πλευρά να χαϊδέψει ένα σκυλάκι που είναι εκεί της γειτονιάς. Και όπως πήγε να επιστρέψει, κόψε την πατήση ένα μηχανάκι.
0: Κάνε στην άκρη και στην κοπέλα
1: μου. Και του λέω. Και ήταν αυτός, ξέρεις, αυτό που κουνάει λίγο το κεφάλι του. θα μας πατήσετε στον πεζόδρομο.
0: Μάλιστα.
1: Τρελή κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα καφριλίκια δεν το συζητάμε τώρα. Που κάνουν και μηχανές και γενικά ειδικοί κλειστές με τα πεζοδρόμια, με τους πεζοδρόμους. Γενικά είναι, ναι, ούμπερ καφρίλα. Δεν τα κάνουμε αυτά.

0: Τρελή ως Αγκράβαλη, ως Γαλατσιώτης το 93. Ο παλιός. Οι πρώτες βόλτες στην Κυψελάρα και τη θρυλική Φωκίωνο τότε που ήταν πανέμορφη. Η πλάκα
1: τώρα,
0: είναι.
1: Πανέμορφη.
0: Πανέμορφη. Είναι. Βρέθηκα τις προάλλες.
1: Απλά τώρα είναι εξής.
0: Βρέθηκα το Σάββατο στη γειτονιά σου.
1: Αμπά.
0: Ναι, με ένα ζευγάρι φίλων από Βόλο, ας πούμε, που ήρθαν να κάνουν ένα διημεράκι στην Αθήνα και πήγαμε στη Δημοτική Αγορά. Ξέρω, είχε κάτι.
1: Είχε κάτι.
0: Ένα πολύ ωραίο δρόμενο είχε στη Δημοτική Αγορά με πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία καλλιτεχνικά, ξέρω εγώ, stands προς πώληση, έργα τέχνης και t-shirts και τέτοια, τέλος πάντων. Και βολτάραμε λίγο στην Κυψέλη. Και αυτό που μου έλεγε, εντάξει, το αγόρι της παρέας, μου λέει, ρε φίλε, τι φάση, τι χιπστερό τίλτ είναι αυτό, τι γίνεται εδώ πέρα, μου λέει, τι φάση.
1: Αλλά είχε καιρό να έρθει,
0: Είχε καιρό να πάει προς Κυψέλη μεριά, αλλά ρε παιδί μου, τώρα ορμόμενος από αυτό, τα παιδιά αυτά είχαν έρθει για 2 μέρες, έτσι.

0: περπάτησαν πάρα πολύ στην Αθήνα. Και του λέω πώς ήταν οι βόλτες και τα λοιπά. Ξέρω από Πετράλωνα, Εξάρχεια και από Αττική μέχρι Κυψέλη. Μου λέει εντάξει, μόλι, πολύ εύκολα μου λέει. Μισή ώρα είναι οι διαδρομές, δεν είναι τίποτα. Και ήταν, ξέρεις, είχαν το vibe που έχουμε κι εμείς όταν επισκεπτόμαστε μια άλλη πόλη.
1: Εντάξει, χαίρομαι πολύ.
0: Και λες, ρε παιδί μου, τώρα με ένα μαγικό τρόπο, αν μπορούσαμε, αν μια μέρα είχαμε τη δυνατότητα, τη χρονική, να κάνουμε αυτό το δώρο στον εαυτό μας. Να φύγει κάποιος, ξέρω, από την Κυψέλη και να πάει περπατώντας στο Παγκράτη. Θα κάνει μία ώρα, ξέρω, 45 λεπτά πόσο θα κάνει, περνώντας μέσα από περιοχές, σου λατσάρονται. Βλέπεις πώς αλλάζει το vibe και το πώς βλέπεις την πόλη, ανάλογα με το αν μένεις εκεί ή όχι.
1: Αυτό είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Επίσης, εντάξει, το εξτανικεύεις και λίγο όταν έρχεσαι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, παρόλο που γενικά το περπάτημα είναι μια λύση στην Αθήνα και είναι όντως μικρές οι αποστάσεις αυτές για περπάτημα. Αυτό που συναντάς και ο τρόπος που κινείσαι, τα πεζοδρόμια που έχεις, δεν είναι και ότι ευκολότερο.
0: Ναι,
1: καλύτερο, έτσι είναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, παιδιά, προς το δεύτερο διάλειμμα. Με πάρα πολλά μηνύματα και σήμερα από εσάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται όμως, θέλουμε κι άλλα. Και που λέτε, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, δηλαδή στην Τεχνόπολη. Από τις 16 έως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακαλύψτε τα έργα και βρείτε τι σας εμπνέει και περισσότερα θα μάθετε μπαίνοντας στο gasmuseum.gr.
1: Και αν ένα σπυράκι εμφανίστηκε την πιο ακατάλληλη στιγμή, τα Acno Fix Patches Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για τοπική εφαρμογή σε σπυράκια και μαύρα στίγματα για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil βοηθούν στην αντιμετώπιση των ατελειών και στη μείωση της εμφάνισής τους. Acno Fix Patches, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι. Τα βρίσκεται στα φαρμακεία από την ίντερνετ. Blood seeping from his neck as he struggled to breathe.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
0: Best 92,6.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπεστάρα ώρα δεύτερη, τρίτη και 13. Βροχερή αναμένεται η μέρα, από το μεσημέρι και μετά λένε ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί. Οπότε ομπρέλες και άλλα τεινά, παραμάσκαλα και προσοχή στην οδήγηση. Πολλά μηνύματα που με παράπονα για την οδήγηση, για τον Κηφισό, ότι γίνεται της, του αρχαιοτέρου επαγγέλματος. Εντάξει, τι θα γινόταν στον Κηφισό, πότε δεν γίνεται. Πόσο μάλλον τώρα με την βροχή να έρχεται από λεπτό σε λεπτό, ξέρω, από ώρα σε ώρα.
1: Φαντάζομαι να έρθει, θα γίνει.
0: Καλά.
1: Είναι προληπτικό τώρα το χαμός.
0: Για, κοίτα, αν επιβεβαιωθούν αυτά που λένε, επειδή έχω μπει σε 14 διαφορετικά applications για να δω, γιατί πρέπει να κυκλοφορήσω δυστυχώς, το απόγευμα κατακλυσμός.
1: Για να δούμε.
0: Φαντάζει και να μην γίνει.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μία ωρίτσα περίπου ακόμη στα μικρόφωνα και τη μουσική. Όπως κάθε πρωί, κυρίες και κύριοι, Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Ο μήνας έχει 13, άρα 11 μέρες απομένουν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Οπότε και το The Ellinikon Sports Park θα μετατραπεί στον απόλυτο μπασκετικό προορισμό, φιλοξενώντας ένα τουρνουά 3x3 γεμάτο δράση, ένταση και δυνατές στιγμές. Με την ξεχωριστή παρουσία δύο κορυφαίων προσωπικότητων του ελληνικού μπάσκετ, του Θοδωρή Παπαλουκά και του Κώστα Τσαρτσαρή, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία. Αγία Παρασκευή, ξεκίνησε η μπόρα, μας στέλνει κάποιος. Κατά τα άλλα, άλλη μια υπενθύμηση ότι αν τυχόν πάθει κάτι το σκούτερ, το λάπτοπ, το smartwatch, ένας είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας, ο Γερμανός φυσικά, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, οπότε η συσκευή σας θα είναι σε καλά, σε σωστά, στα σωστότερα χέρια. Και το καλύτερο είναι ότι θα έχετε και έκπτωση 25% στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch.

0: Έχει πολύ πλάκα αυτό. Το μπουμέρικο μήνυμα. Αχ, βασικά λέει τα ρούχα αυτών που κυκλοφορούν Κυψέλη είναι αστεία. Οι 45άριδες, αν τα φορούσαμε αυτά πριν από 20 χρόνια, θα μας κρεμούσαν ανάποδα. Λέει εδώ ο φίλος Μπούμερ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι καλό, ρε. Δεν λέμε ότι τώρα οι σημερινοί 45άριδες μοιάζουν. Μάλλον, να το πω αλλιώς, όταν εμείς ήμασταν 20 χρονών που είμαστε σήμερα και γύρω στα 45, τους βλέπαμε τους 45άριδες και λέγαμε, τι μουστόγριες είναι αυτές. Τώρα το βλέπεις το 45άρι και τη 45άρα.
1: Νομίζω ότι οι μικροί ακόμη μουστόγριες μας λένε.
0: Λες.
1: Θέλω να πω ότι όταν είσαι 20 χρονών τέτοια. Όλοι μεγάλοι σου φαίνονται.
0: Συγγνώμη τώρα, περίμενε. Δηλαδή σε βλέπει εσένα τώρα ένα παιδάκι. Ένας
1: παιδάκι,
0: φρέσκος ενήλικος.
1: Ένα
0: 20χρονο. Ναι. Σε βλέπει και λέει μουστόγρια.
1: Κοιτάξτε, θέλω να ελπίζω μια... πως όχι, αλλά ότι.
0: Δεν το δέχομαι.
1: Σίγουρα όταν είσαι πιο μικρός, το 45 σου φαίνεται μεγάλο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι έχω καταλάβει εγώ.
0: Για πες.
1: Επειδή έρχομαι πολύ σε επαφή με αυτές τις ηλικίες τώρα στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι μεγαλύτερη από όλους τώρα στο μαγαζί. Έχουν τόσο αλλοιωμένη αίσθηση της ηλικίας. Λόγω της ηλικίας τους.
0: Ναι.
1: Που ξέρουν ότι είμαι μεγαλύτερη.
0: Αλλά πόσο σε
1: το αντιλαμβάνονται. Αλλά για αυτούς το μεγαλύτερο είναι τύπου. Στους βάζεις και ζουν 38. Και λες. Και δεν το παίρνεις καν σαν κομπλιμέντο. Γιατί απλώς δεν είναι ότι θεωρούν ότι. Δεν έχουν αίσθηση. Λέει το 38 για αυτούς είναι μεγάλο.
0: Πάρ' το σαν κομπλιμέντο,
1: αγαπητέ. Το πήρα, εσύ. Το πάρω. Αλλά έχει πλάκα του. Ξέρεις, λέει, πόσο να είμαι 38-40. Και λέω, παιδιά, τι. Όχι. Δεν είμαι τόσο. Αλλά ξέρεις, είναι λίγο. Από, όταν είσαι στα 20, τώρα το 38 με το 48.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο θολό.
0: Χαμένες περιπτώσεις φαίνονται και οι δύο.
1: Είναι λίγο θολό. Είναι μεγάλη. Όλοι αυτοί είναι μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί είναι μεγάλοι. Με συμφέρει στην προκειμένη περίπτωση το ότι θεωρούν ότι το μεγάλο είναι το 38.
0: Δεν το σκέφτεσαι παραπάνω.
1: Αλλά εντάξει, ναι. Δεν πρέπει να το αναλύσει περαιτέρω. Ναι, ναι. 38. Πολύ
0: είχα
1: μεγάλη.
0: Ένα φίλο που πηγαίναμε, ο οποίος ήταν πιπινοκυνηγός. Πιπινοκυνηγός. Τραγική περίπτωση τώρα. Δεν έλεγε να το πάρει απόφαση.
1: Λεωνάρδο Ντικάπριο, αλλά από τα Λίδλ.
0: Αλλά τώρα πια Λίδλ, ναι. Λοιπόν, ο οποίος πηγαίναμε, με ήθελε σαν wingman.
1: Να.
0: Να βγαίνουμε έξω για να σούμε.
1: Εσύ ξέρω. Τι θα έκανες, ποιος ήταν ο ρόλος σου.
0: Εγώ ήμουν wingman, ρε παιδί μου, πώς είδες το Tom Cruise στο
1: ξέρω,
0: Top Gun.
1: Ξέρω, αλλά στην πράξη πώς...
0: Τίποτα, θα στήριζα απλά. Θα στήριζα για να.
1: Έλεγες ναι, έλεγε αυτό και συμφωνούσε. Έλεγες,
0: ναι, και πηγαίναμε.
1: Και έλεγες με τα αστεία του και τέτοια.
0: Όχι, τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά ήταν, είχε αυτό το. Το μελανό σημείο τέλος πάντων. Ήταν πιπινοκυνηγός. Και όχι με τεράστια επιτυχία, έως και πάρα πολύ μικρή επιτυχία, έως και μηδαμινή. Αλλά επέμενε, δεν το βάζε κάτω. Και να, θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ένα μπαρ του κέντρου της Αθήνας, δεν θα πω ποιο, σε ποιο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Που ήταν μια κοπέλα που σέρβιρε. Μια πολύ ωραία κοπελίτσα.
1: Πω, ειδικά να δουλεύεις κιόλας και
0: ναι,
1: να σε ενοχλεί ο άλλος.
0: Ναι.
1: Φοβερή φάση.
0: Ήταν
1: ναι.
0: Πολύ ωραία κοπελίτσα. Όχι, ήταν ευγενέστατος ο άνθρωπος. Δεν πήγαινε, δεν άπλωνε χέρια, ούτε ήταν γλίτσας.
1: Okay.
0: Αλλά ερχόταν η κοπέλα, έκανε τη δουλειά της εκεί πέρα. Ήταν ευγενέστατη κι αυτή. Χαμογελαστή, ξέρω εγώ, να μας φέρει το ποτό, να μας φέρει τα φιστίκια, να μας κάνει τέτοιο. Και να έχει πιστεί αυτός ότι. Τώρα με γουστάρει αυτή, έτσι, να παίξω.
1: Επειδή
0: πώς
1: είναι γενική ναι. Στο σερβις.
0: Και να του λέω τι σε γουστάρει, φίλε. Τη δουλειά τη κάνει κουπέλα. Άστηρε. Δεν μπορώ να πω και πώς τη μιλούσα. Τέλος πάντων, αυτό. Το έχουμε ακούσει, λέτε. Α, την έχω ξαναπεί την ιστορία.
1: Okay. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
0: Άρα έχω χρόνια. Την πω συγγνώμη κιόλας. Και πολύ άργησα.

0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε λίγο τα ρούχα τώρα, τι φοράμε, τι δεν φοράμε, τι μας πάει, τι δεν μας πάει, ξέρω αν φαινόμαστε, αν ντυνόμαστε με βάση την ηλικία μας, θέλω να πιάσω λίγο τα μη ρούχα.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή θέλω να πιάσω λίγο τη Sydney Sweeney. Και όταν λέω να την πιάσω, εννοώ ως θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η γνώμη σου και κατ' επέκταση, ποια θεωρείς ότι είναι η γνώμη των γυναικών για τη Sydney Sweeney που για μία ακόμη φορά ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων με την νέα της. Έκανε, παιδί μου, έχει κάνει. Θυμάσαι τη διαφήμιση με τα τζιν που είχε κάνει πριν από ένα εξάμηνο.
1: Ναι, και είχε κάνει σε άλλο λόγο του σλόγγαν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, τώρα έκανε πριν από 2-3 εβδομάδες. Συμμετέχει σε μια καμπάνια μιας εταιρείας στοιχημάτων στην Αμερική.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θυμάμαι πώς τη λένε, η οποία το ατού της, ας πούμε, αυτό που πουλάει είναι ότι σε αυτήν την εταιρεία δεν μπορείς να ποντάρεις για οτιδήποτε. Γιατί πλέον ξέρεις, μπορείς να στοιχηματίσεις για το αν θα γίνει πόλεμος στην Ελλάδα, αν θα γίνει πόλεμος οπουδήποτε, αν θα ξεσπάσει νέα πανδημία. Ότι σε αυτή την εταιρεία.
1: Πώς θα βρέξει
0: λοιπόν,
1: το απόγευμα και τέτοια.
0: Ναι. Mm. Παράνοια. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Σε αυτή την εταιρεία ποντάρεις μόνο για αθλητισμό.
1: Μάλιστα.
0: Και η πρώτη
1: ευχαριστούμε
0: καμπάνια.
1: Ευχαριστούμε εταιρεία. Να είστε καλά εσείς οι τζογαδόροι.
0: Και η πρώτη της καμπάνια ήταν σχεδόν γυμνή, κρύβοντας τα απόκρυφα σημεία της με αντικείμενα διαφόρων αθλημάτων. Ξέρω, μπορεί να ήταν μια μπάλα του μπάσκετ ή δύο μπάλες του μπάσκετ με την οποία έκρυβε το πολύ πλούσιο στήθος της.
1: Μάλιστα.
0: Ένα ρόπαλο του χόκι με το οποίο έκρυφε, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Διάφορα άλλα. Και ξεσηκώθηκε σ' άλλος τότε και μάλιστα βγήκαν αθλήτριες των αθλημάτων που ήταν στο σποτάκι και έλεγε πώς μας μειώνεις έτσι, ας πούμε, ότι οι γυναίκες αθλήτριες δεν είμαστε απλά σάρκα, ας πούμε, και ξέρεις, τρέχουμε στα 100 μέτρα και φοράμε τα κοντά σορτσάκια, όχι για να παίρνουν μάτι οι άντρες, αλλά για να τρέχουμε.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είμαστε ένα κομμάτι κρέας, τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
0: Τη συνέχισε αυτή την καμπάνια τώρα, πέρασε στο επόμενο της
1: στάδιο,
0: στο οποίο επόμενο στάδιο έχει δύο, κάτσε να δεις τι δύο μπάλες του μπάσκετ κρατάει τώρα. Πάλι κρατάει δύο μπάλες, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Και με τις οποίες κρύβει τα στήθη της.
1: Μάλιστα.
0: Και η απορία μου λοιπόν βλέποντας αυτή την καμπάνια είναι ποια είναι η άποψη των γυναικών άραγε για τη Sydney Sweeney. Γιατί την άποψη των αντρών μέσα στις άκρες την ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, στους 10 άντρες δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένας που θα σου πει ότι δεν είναι μια, αν μη τι άλλο, σεξι κοπέλα. Οι γυναίκες την έχετε για εξόλης και προόλης, ας πούμε, τη Sydney Sweeney, ότι σας μειώνει με τον τρόπο με τον οποίο επιδεικνύει τα κάλλη της.
1: Να με μειώνει που επιδεικνύει αυτή τα κάλλη της.
0: Λέω,
1: όχι, δεν
0: με
1: μειώνει. Αυτό που με εκνευρίζει στη Sweeney, όπως λέει και εδώ μια, δεν ξέρω αν είναι ακροατής ή ακροάτρια, είναι ότι στηρίζει Τραμπ. Τώρα, αν θα δείχνει το στήθος της, δεν το δείχνει. Αν θα το κάνει σε διαφημίσεις, δεν το κάνουμε. Δικαίωμά της. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι γενικά παραδίνουμε σημασία σε κάτι που είναι, εννοώ. Τώρα, η Sydney Sweeney είναι μια παγκόσμια στάρ.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πιστεύω ότι εργάζεται, συνεργάζεται και κάνει τις δουλειές της με πλήρη αυτοδιάθεση.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω. Μπορεί πλέον να πλασάρει ό,τι θέλει. Αν δεν ήθελε να πλασάρει αυτό, θα ήταν εξίσου πλέον δημοφιλής και να μην έδειχνε τα στήθη της κάθε και λίγο. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω για τη Sydney Sweeney, εδώ που έχει φτάσει.
0: Okay.
1: Οπότε το γεγονός ότι συνεχίζει να το κάνει, πάνω απ' όλα ότι κάπως της αρέσει κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν εξωθεί κάποιος για να προχωρήσει την καριέρα της να κάνει αυτές τις διαφημίσεις. Μάλιστα, κάποιος έλεγε ότι έχει και κάποιο ποσοστό σε αυτή την εταιρεία.
0: Σε κάθε περίπτωση θα βγάζει χρήματα. Πολλά.
1: Βγάζει χρήματα από αυτό. Οκ. Okay. Θεωρώ ότι την παρασυζητάμε τη Sydney Sweeney, αν θες τη γνώμη.
0: Ναι, σαν κόνσεπτ όμως ότι μια γυναικεία διαφήμιση πουλάει τόσο πολύ τη σάρκα και αφήνει τόσα υπονοούμενα. Γιατί με κοροϊδευόμαστε, αφήνει πάρα πολλά υπονοούμενα μια τέτοια διαφήμιση. Μας πειράζει ή δεν μας πειράζει.
1: Τι να σου πω, δεν είναι της αισθητικής μου.
0: Αντικειμενοποιεί το γυναικείο σώμα, ας πούμε, ή όχι.
1: Δεν είναι της αισθητικής μου. Αυτού του τύπου οι διαφημίσεις.
0: Okay.
1: Γενικά. Θεωρώ ότι έχει παραγίνει και είναι και λίγο μπανάλ, το θεωρώ. Το να πουλάς κάτι δείχνοντας στήθος.
0: Ναι.
1: Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Σε κάποιον απευθύνεται αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Και κάποιος όντως αγοράζει με αυτό. Εκεί είναι το πρόβλημά μου.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι η Sydney Sweeney αυτή καθεαυτή το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η πορνοποίηση όλης της κατάστασης. Δηλαδή. Και έχει να κάνει και με την υπερχρήση των πόρνο sites και της πόρνο κουλτούρας, θεωρώ. Την απέραντη πρόσβαση, ξέρεις, και σε πολύ πιτσιρίκια σε αυτό. Το οποίο δεν είναι ηθικό το θέμα μου. Είναι ότι κάπως, παιδί μου, γνωρίζουν τη σεξουαλικότητα μέσα
0: τρόπο.
1: Από ένα τελείως, ξέρεις, παραπλανημένο μοντέλο. Ναι. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εκεί έξω. Δεν είναι έτσι το σεξ, δεν είναι έτσι η σεξουαλικότητα. Δεν είναι απαραίτητος έτσι παραδείγματος. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, η Sweeney είναι ένα σύμπτωμα, θεωρώ, αυτό που δεν έχει αλλάξει τελώς.
0: Δεν ήταν όμως πάντα έτσι.
1: Όχι, ήταν πολύ περισσότερο.
0: Α, okay.
1: Ήταν πολύ περισσότερο. Παλιά, τι εννοείς. Όλες οι διαφημίσεις έπρεπε να δείξουν ποπό.
0: Υπήρχε
1: για
0: μια
1: να...
0: σεξουαλικοποίηση. Όλοι θυμάμαστε τη διαφημισάρα τη Σαρλίζ Θερόν, έτσι. Εκεί που η πρώτη της εμφάνιση.
1: Να.
0: Που ξετυλιγόταν το φορεματάκι, το μίνι φόρεμα.
1: Να. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα. Η Sydney είναι μια πολύ glorified, όπως λέτε και στο Βόλο, εκδοχή αυτού. Γιατί είναι μια κοπέλα η οποία βγάζει πάρα πολλά λεφτά, είναι πάρα πολύ γνωστή και μπορεί στην τελική, ό,τι και να κάνει, πάντα. Δεν είναι όμως αυτή το θέμα. Το θέμα είναι ότι μπορεί και στο εστιατόριο ή στην καφετέρια να σου πούνε φορά έναν ντεκολτέ για να έρθει στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι το ότι ο φίλος σου θεωρεί ότι η σερβιτόρα που είναι ευγενική μαζί του τον θέλει.
0: Ναι,
1: γιατί, αλλά αν δεν ήταν ευγενική θα την έβριζε. Οπότε δεν έχει, δηλαδή δεν υπάρχει δρόμος για την κοπέλα που δουλεύει στην εστίαση σε αυτή την ηλικία. Αυτό τώρα το
0: ναι,
1: τραβάω.
0: Ναι, εντάξει, το τραβάς για να...
1: Το τραβάω, αλλά αυτό εννοώ ότι ξέρεις, πάμε και κολλάμε στο τι κάνει η Sydney Sweeney. Στην τελική στα πολλιά μας τα παπούτσια τι κάνει η Sydney Sweeney. Έχουμε κι εμείς, όπως έχει δικαίωμα να πλασάρει το σώμα της και να βγάζει λεφτά όπως θέλει, έχουμε και εμείς δικαίωμα από απέναντι να το κρίνουμε, να μας αρέσει, να μην μας αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος. Αυτό νομίζω. Απ' την άλλη, έχει αυτοδιάθεση του κορμιού της και το κάνει θέλει.
0: Okay. Δεκτό.

0: Εδώ διαβάζω για τις γυναίκες αθλητές. Εγώ δεν το έχω. Να πω την αλήθεια, την διαφήμιση την βλέπει τώρα ο Θεοδόσης. Εδώ δεν ακούω τι λέει η κοπέλα. Λέει κάτι.
1: Δεν τη λέμε γιατί μου αρέσει, για να τη δείξω.
0: Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Ό,τι και να λένε οι γυναίκες αθλητές έχουν δίκιο πιθανότατα. Απλώς νομίζω ότι η σεξουαλικοποίηση των γυναικών αθλητριών δεν ξεκινάει από τη Σουίνη.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από κάθε συνέντευξη, κάθε πιθανή, κάθε πλάνο κάμερας, κάθε αντίδραση. Δηλαδή, προφανώς σου λέει το τροφοδοτεί.
1: Ναι, αυτό ρε,
0: το, ναι, το ακούω, το ακούω. Αυτό το ακούω. Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι,
0: αλλά ξέρεις τώρα, δηλαδή είναι είναι ωκεανός αυτό εκεί έξω. Ναι. Θεωρώ.
1: Οπότε καλό κολύμπι, όλοι μας.
0: Καλό κολύμπι έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι ξεκινάει από το φίλο σου που την πέφτει στις σερβιτόρες. ξεκινάει από μια καθημερινό, από τον τρόπο που καθημερινά διαχειριζόμαστε, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό το θέμα. Και δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτό. Γυναίκες και άντρες.
1: Ναι,
0: γυναίκες και άντρες.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: όχι μόνο στην Ελλάδα.
1: Σε όλο τον πλανήτη.
0: Εννοείται.
2: I just stand there, just before she says that she loves me. She loves me. She loves me. I sit with the night in appreciation. This ability to hear a world. I'm alive. I'm alive and I can feel it.

0: Δηλαδή, ρε Μανίνα, αν πάω για ποτό και πάθω την πλάκα μου με τη σερβιτόρα και θέλω να τη γνωρίσω, είναι κακό να κάνω κίνηση. Δεν ρωτάω εγώ. Όχι, δεν είναι κακό, θα πω εγώ. Αν και με λένε Θεοδόση, πες και εσύ, Μανίνα.
1: Τι να σου πω, την ώρα που δουλεύει δεν είναι πολύ βολικό πάντως γενικά. Ανάλογα βέβαια και πού δουλεύει και τη φάση εκεί.
0: Και τι σημαίνει κίνηση.
1: Επίσης, όταν την πέσει την ώρα που δουλεύει, δεν μπορεί να απαντήσει όπως θα απαντούσε αν δεν δούλευε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε κάπως είναι λίγο εκβιαστικό αυτό. Σωστό, θα αναγκαστεί να είναι ευγενική μαζί σου. Εσύ ναι, θα το πάρει ότι σε γουστάρει, επειδή είναι ευγενική μαζί σου, γιατί εσείς παίρνετε και το παραμικρό για. Εδώ ο φίλος το απέδειξε. οπότε θα έλεγα ότι κακό δεν είναι να γνωρίσει κάποια την ώρα που δουλεύει σε ένα μπαρ, σε μια καφέτρα, σε ένα εστιατόριο, να δείξει, ξέρεις, όλοι, το να είσαι ευγενικός και να δεν είναι απαραίτητο
0: ότι
1: στην πέφτεις.
0: Ματάκια παραπάνω, ας πούμε, μπορείς να κάνεις, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, και να κάνεις την κίνησή σου αφού σχολάσει, ξέρω εγώ, δηλαδή.

0: ότι η δουλειά της επιτάσσει να είναι ευγενική.
1: Ναι. Και όταν λες κίνηση, επίσης εξαρτάται τι σημαίνει κίνηση.
2: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή, μου έχει τύχει να καταλαβαίνω ότι ο άλλος, ξέρεις, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά η διακριτικότητα και η... έχει μια σημασία.
2: Εκτιμάται, ακριβώς.
1: Εκτιμάται. Ναι. Και στην τελική, περισσότερη πιθανότητα έχεις, αν είσαι διακριτικός και ευγενικός και μαζεμένος όταν ο άλλος δουλεύει, παρά να πηγαίνεις χήμα για να την πέφτεις στις σερβιτόρες.
2: Συμφωνώ.
1: Και αυτή μπορεί να μην έχει, μπορεί να έχει στον σύντροφο, μπορεί να μην έχει αλλά να μην θέλει, μπορεί να παντρεμένη, μπορεί να έχει τα προβλήματά της, μπορεί να λεσβία, μπορεί να της συμβαίνουν χίλια δύο πράγματα. Και είναι ώρα να απλά στη δουλειά. Δεν λέμε να μην... Καταλαβαίνεις νομίζω πώς το λέω. Ματάκια όπως λες και εσύ γίνονται. Ξέρουμε, εγώ νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά.
0: Πώς να το κάνουμε σωστά.
1: Τι μπορείτε και μέχρι που σας παίρνει. Αν βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του άλλου και προσπαθήσετε να κατανοήσετε πώς είναι να είσαι γυναίκα, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε. Δεν ανάγκη να κάνουμε μάθημα, λες και είστε 12 χρονών.
2: Συμφωνώ και παυξάνω. Και πάμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Σε περίπτωση που δεν ξέρετε ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το έκανε το μακρινό 1857. Και σήμερα, 169 πια χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Και το πρόγραμμα που σου ταιριάζει θα το βρεις στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Και αν ξυπνήσατε με αυτό το τρομερό συνέστημα που λαιμόσουν απελπιστικά στεγνός, δυσκολεύεσαι να καταπιείς, έχεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό, δεν βγαίνει καλά η φωνή σου και έχεις να πας εκπομπή. Έχω λύση. Χωρίς αμφιβολία, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενοχλητικά και απαιτούν ανακούφιση. Και το Trebon Honey είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ριζαλθέας, που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξεροβίχα. Και είναι και κατάλληλο για παιδιά πάνω από 2 χρόνων.
0: Λοιπόν, θα ρίξω ένα τελευταίο ερώτημα και να το σκεφτούμε στο διάλειμμα. Από πότε θεωρήθηκε, ρε παιδιά, δεδομένο, πότε παγιώθηκε ότι στο σέρβις πρέπει να δουλεύουν κατά κανόνα, κατά συντριπτικό θεωρώ, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις και καλύτερα, κανόνα, γυναίκες?
1: Ο, δεν ισχύει.
0: Δεν ισχύει?
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, sorry, sorry, νομίζω
1: δεν
0: ότι
1: ισχύει.
0: Δεν ισχύει.
1: Νομίζω ότι, εντάξει, εκεί...
0: Οκ, εντάξει, εντάξει, μπορεί να έχει αλλάξει και να μην το έχω αντιληφθεί, boomer girl και τα λοιπά.
3: Best 92.6. Just breathe and don't look down. We the music.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο.

0: Εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
1: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής. Να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
0: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Best 92,6.
6: Choose music.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Where is Gone, όπως θέλετε πείτε το, είναι το νέο single των Fontaine's DC από τον επερχόμενό τους δίσκο που θα κυκλοφορήσει σε 3 μέρες, στις 16 Οκτωβρίου, με τίτλο Dopamine Chamber. Σε αυτό το single συνεργάζονται με τη Ροζαλία, για την οποία Ροζαλία έχουν γράψει και τραγούδι U2, έτσι, στον επόμενό τους δίσκο. Νομίζω συνεργάστηκε και με τους Stones. Παντού Ροζαλία, τα πάντα όλα Ροζαλία.
1: Bjork Ροζαλία, δεν είχαμε δει αυτή την συνδυασμό.
0: Οι πρώτες κριτικές του νέου δίσκου των Fontaine's DC είναι αποθεωτικές. Ενδεικτικό επίσης το μηντιακό blitz που έχει γίνει σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά του κόσμου, τους βλέπεις τώρα πρώτο θέμα. Mm-hmm. Ενδεικτικό του ότι πια έχουν αλλάξει οριστικά πίστα. Δηλαδή πάνε για headliners πια σε μεγάλα φεστιβάλ της Ευρώπης. Να δούμε αν θα κάνουν και το μεγάλο στοίχημα, αν θα πετύχουν να σπάσουν το φράγμα της Αμερικής.
1: Ναι, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν κιόλας, γιατί.
0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος.
1: Και λίγο σπάει σάπι η κατάσταση κάποιες.
0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Σύμφωνα με τις κριτικές που διάβασα, υποτίθεται ότι είναι πολύ dark ο δίσκος.
1: Ναι.
0: Για να δούμε. Τι θα δούμε στις 16 Οκτωβρίου, κοντό ψαλμός και τα λοιπά. Αν η τεχνολογία αποφασίσει να σας μείνει στα χέρια, παιδιά, να μην ευριάσετε, να πάτε στο Γερμανό, γιατί εκεί με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρότατο σερβις, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. It's just the of another show. Έχει κάποιος γενέθλια σήμερα. Αγαπημένος μας καλλιτέχνης και άνθρωπος. Ναι. Ίσως αυτά τα γενέθλια να είναι η αφορμή για να επανεμφανιστεί ο Παυλάρας. Παυλάρα, Δεύρο έξω, πού είσαι?
1: Έχει γενέθλια ο Παύλος Παυλιδής.
0: Σήμερα λοιπόν, τέτοια μέρα, γεννήθηκε πριν από 64 χρόνια ο Παύλος Παυλιδής. Το 1964 γεννήθηκε, άρα τώρα πια είναι 62. Άντε, τα βρήκαμε με τα πολλά.

0: 62, ο Παυλίδης, στέλνει κάποιος, όχ, γεράσαμε, σώπα καλέ. Ο Παύλος στο μεταξύ ζει μεγάλη δημιουργική άνοιξη, ετοιμάζει το νέο δίσκο, έβγαλε και single πρόσφατα. Βέβαια, έχει πάντα ένα ενδιαφέρον να βλέπεις τους μουσικούς με τους οποίους μεγάλωσες, να μεγαλώνουν και αυτοί. Ξέρεις, δηλαδή, δεν είναι, παιδί μου... είναι ένας τρόπος να δεις τελικά, να αντιληφθείς και εσύ ότι έχεις μεγαλώσει. Ο μουσικός που άκουγες και δεν απήχατε και πολύ ηλικιακά. Αυτό βγάζω νόημα. Δεν ξέρω, έπαθα εδεσαϊκό λίγο. Συμφωνώ με
1: τον Πίτσι. Θα το να θέλω να παρακολουθείς.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε, τα ατάκα αυτό από το Late Fame, την ταινία που έλεγα χθες με τον Willem Dafoe που παίζει ένα παλιό ποιητή της Νέας Υόρκης, που λέει κάποτε ήμουνα ο νεότερος σε κάθε δωμάτιο.
1: Και με αγαπούσανε πολύ.
0: Τώρα πια είμαι ο μεγαλύτερος, λέει, σε κάθε δωμάτιο που μπαίνω. Τέλος πάντων, έτσι πάει. Τι να κάνεις. Και πάλι καλά να λέμε και είναι ένα δώρο αυτό, αν το καλώς σκεφτείς.
1: Είναι ένα δώρο, είναι ότι το να παρακολουθείς παράλληλα με σένα να μεγαλώνει ένας μουσικός σαν τον Παυλίδη και όχι μόνο, είναι και καλή εκδοχή, γιατί βλέπεις ότι αυτό το μεγάλωμα δεν σημαίνει τίποτα. Παραμένει δημιουργικός, παραμένει. Το λέμε το πρωί, το γάμο.
0: Το υπονοούμε, ναι. Το υπονοούμε.
1: Παραμένει δημιουργικός, φρέσκος και...
0: Και απόδειξε και η τελευταία του συναυλιάρα στο κάτω στην πλατεία νερού, έγινε χαμός. Οπότε να μαζίσει ο Παύλος Παυλίδης, να μαζίσει και ο Ρόμπερτ Σμιθ που ακούμε.

0: επειδή κάνουμε τα προγράμματά μας εγκαίρως, να ξέρετε ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, τι έχουν μείνει, τρεις μέρες έχουν μείνει, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος επιστρέφει στο Rock and Roll Athens για το πρώτο Estate Event της νέας σεζόν, αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 11 το βράδυ, για τους φίλους και το Rock, όπου το μενού υπογράφει ο Αντάμ Κοντοβάς. 210-72-165 για κρατήσεις και λοιπές πληροφορίες.
1: Τον έκανες γάλο τον Αντάμ, ο Αντάμ Κοντοβάς.
0: Αντάμ είπα.
1: Αντάμ Παπαντάμ.
0: Ακούει πολλές φορές ο Αντάμ. Καλημέρα Αντάμ, αν ακούς. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους και σε όλες εσάς. Τα μαζεύουμε σιγά σιγά με τον αγαπημένο Λοράν Γκαρνιέ και πάμε να δούμε τι γίνεται από βροχή εκεί έξω. Ε.
1: Καλό κουράγιο.
0: Καλό κουράγιο με την κίνηση, παιδιά. Ραντεβού πάλι αύριο το πρωί. Άντε, bye. Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
2: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στο Biarritz. Το ταξίδι πάνω απ' όλα εξερεύνηση. Κάτι καινούριο που θα σε εξιτάρει, ξεβολέψει, θα σε κάνει πιο σοφό, πιο ελαφρύ, πιο εσένα. Και μετά από τόσα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο δικό μου μετρητή, τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θεματοποιώ συχνά πυκνά έναν προορισμό. Δημιουργώ λόγο, σκεπτικό, μια κεντρική ιδέα πίσω από το εγχείρημα. Γιατί εκεί, γιατί εγώ, γιατί τώρα. Μια συναυλία, ένα ενοποιείο, μια δημοπρασία, ένα κτίριο. Μια ιστορία που τσίμπησα τυχαία στο διπλανό τραπέζι. Ένα φαγητό, μια σκηνή από ένα βιβλίο ή μια ταινία. Ναι, ναι, το δηλώνω, είχα πάρει σβάρνα όλα τα locations όπου είχε γυριστεί το Sex and the City στη Νέα Υόρκη. It's my thing, let it go. Και να είμαι εδώ στις όχθες του Ατλαντικού, σε ένα μέρος που πάντα είχε μια μαγική εσάνς για μένα. Ακόμα και το όνομά του, Biarritz. Εσπαντρίγιας, αυτός είναι ο λόγος ο δικός μου. Το πιο σικάτο, διαχρονικό, άνετο, αντοχής παπούτσι που μαζεύω από σχεδόν παιδί, όπου σταθώ. Αρχικά σχεδιασμένο για στρατιώτες και εργάτες της γης. Τόσο απλό στη σύλληψη, τόσο στυλάτο σε κάθε σχεδόν πόδι. Ένα από τα προσωπικά μου φετίχ έχει βαθιά τις ρίζες του στη μικρή αυτή κομμόπολη. Και εγώ αγοράζω όσο δεν πάει στο περίφημο Maison de l'Espadrille. Μένω στην οικογενειακή πανσιόν Villa Magnan και διπλό υπέροχο στο εστιατόριό του. Δοκιμάζω γλυκά στο ιστορικό Miremont από το 1870. Περπατάω στην Grand Plage μπροστά από το iconic Hotel du Palais, μοστράροντας εσπαντρίγες. Garmin Fenix 9. Παίξε πιο δυνατά με το απόλυτο smartwatch για εξελιγμένες προπονήσεις με πάνω από 100 αθλητικά προφίλ και συναρπαστικές εξορμήσεις με νέες λειτουργίες χαρτών και πλοήγησης.
1: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
5: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
4: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
4: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
4: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Best 92,6
9: Choose Music.
10: Επόμενος.
11: Ναι, ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12.
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

What's your pleasure? Σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχαρίστηση να είσαι ακινητοποιημένο στην κίνηση. Ακινητοποιημένο στην ακινησία. Ποια κίνηση? Το νου υπομονή με καιρό φθινοπορεινό. Αλλάζουν τα πράγματα. Αναμένεται όγκος βροχής. Ιδιαίτερη προσοχή και πορτοκαλί στην

Ιρμός. Και εδώ στον Best, την συχνότητα που νιώθεις μια ασφάλεια έτσι μουσικά, ως τις 12, 3η και 13 Οκτωβρίου, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Μουντό Μοναστηράκη, φθινοπορεινό σχολαργούλης, γεια σου το Εγάλεο, το Αίγιο. Τα λέμε στο live στα social, μπέστε 926.gr και εκεί printin.gr για τα best merch.

ορίστε, σήμερα γιορτάζει η Αγαθονίκη. Αγαθονίκη κάποτε. Ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία, 13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, ημέρα της ΔΕΗ. Παγκόσμια ημέρα θρομβώσης. Μπουκαμβίλια το χαροκόπιο. Γεια σου Ρέιμον. Πανέμορφη καλογρέζα, λέει ο Θεόφιλος. Καλύτερος φανοποιός. Γεια σας Λάνταν και η Φυσιά. Καλημέρα στο Παρίσι. Αυτές οι απίστευτες εικόνες της αστυνομικής βίας εκεί.

Κοντά μας η Telecom φέρνει τη νέα μέρα, περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα με την εμπειρία Telecom παντού, με νέες λύσεις σε super intelligence και πιο πολλές δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Η νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr και στο telecom.gr στα social media.

στο γενέθλιο της ημέρα, σαν σήμερα γεννιέται η υπέροχη Νανά Μουσκούρη, Νανά Μουσκούρης. 13 Οκτωβρίου γεννιέται στα Χανιά το 1934 και στο διάλειμμα θα πάμε με σαμπλαρισμένη Νάνα, φυσικά από αγαπημένους Μπέντ. Είναι το Κίσης που έχει πάρει δείγμα από τα φωνητικά της Νάνα Μουσκούρη στο γερμανικό κομμάτι Kisses ist ein Schwein,

αφιερώσουμε και στη Στεφανία μας τώρα, βλέπω τα μηνύματά σας, που γενεθλιάζει σήμερα. Παρέα με Νάνα Μούσχουρη, έχει γενέθλια και ο Πολ Σάιμον, του Σάιμον and Garfunkel.

0: Τρανσάβια
1: προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει. Εστέτ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock'n'Roll Athens. Λουκιανού 6, Κολονάκι. Εστέτ.gr.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Gershwin και Bernstein, jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.

Αχ, αθώ. Μίσης Ρόμπινσον, Πολ Σάιμον, είναι γενέθλια κι αυτός. Γεννιέται 13 Οκτωβρίου του 1941. Απίστευτο και το σχόλιο του Γιώργου, το μήνυμα από Βαρκελόνη. Ο αδελφός μου έχει σήμερα γενέθλια και το πρωί γεννήθηκε και η κορούλα του.

Είναι αυτό το comfort που λέει και η Κατερίνα από το ρε, θυμινόμενο με το που ξεκινά να παίζει το κομμάτι. Ναι, υπάρχουν εκτελέσεις ωραίες και από Lemon Hits λέτε. Hey, hey, hey, Mrs. Robinson για τον Paul Simon που γενεθλιάζει.

Και επιστροφή στο παρόν, μη σου πω και στο μέλλον, έρχονται σε λίγες μέρες οι Bob Moses στην Αθήνα. Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Γκαγκάριν 205.

Comfort λέει πάντως δεν λέγεται, δεν υπάρχει. Comfort, μην λέμε τα ίδια. Αγγλικά θα σε μάθω εγώ. Με καλό το λέω. Comfort, comfort. Hands to hold.

ιστορικά. Πήγαινα με τριπλάρι, μου λέει το clock. Τι είναι? Θα έλεγα εγώ ρολόι. Υπάλληλος. Γεια σας στη Μύκονο. Το αφιερώνω στον Κωστάκι μου, Hands to Hold. Εντάξει, έχει την πίκρα του. Ο Κώστας και η Γκυλφόη είναι πικραμένοι αυτές τις τελευταίες ώρες. Στον αντίποδο ο Γιώργουτζος. Άρε πανηγυρισμοί. Παθεί τίποτα, παξίλα.

comfort, το έχει comfort. Αρβανίτικα ξέρεις, μου λέει Μιχάλης. Μαράκι, πες τον ξέρω όλο ότι comfort είναι στο Αμέρικα, στην Αγγλία είναι comfort. Αχ, τα προβλήματά μας να είναι αυτά. Εντάξει, δεν είμαστε και Ελλάς, δεν είμαστε και Τσίπρας.

Γεια σας και στο Παγκράτη με ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο. Ξημερώσαμε εκεί στο Παγκράτη, ένας αναβάτης μηχανής, δικυκλιστής, έχασε τη ζωή του. Συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, από τις κάμερες θα φανεί ποιος παραβίασε, τι έγινε. Δροσερό το Άμστερνταμ, γεια σας στην Αργυρούπολη, τα Χανιά συντονισμένα. Και ο Άγιος Νικόλαος.

Γεια σας και στον Άγιο Στέφανο, την παλιά μας γειτονιά Κωστή, πώς είναι, Χελμό, Τσουλάι, Τσου. Μπλέξεις. Χειρότερα και από Σύνταγμα.

Λοιπόν, παιδιά, αν κινείστε πέριξ αεροδρομίου, είναι κιτρινό-μαύρος ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προορισμός Λάνταν, απόβαση 10K αεκτζίδες. Έκανε δήλωση και ο Μάριος. Μην ακούτε τις σιρήνες. Άντε, παιδιά, με χαρές και νίκες. Γεια σου, Τσιπόπουλο.

Παιδιά, εσείς μας χαρίσετε την παρέα και την προτίμηση. Γεια σου Χρήστο και Χρύσα, στα Σεπόλια. Γεια σου Νίνα Λάνταν. Μην είστε βρε αρνητικοί, δυστοπικοί και τοξικοί απέναντι στα εκόπουλα. Hey.

το μήνυμα που έχει έρθει και μιλάει για μια φανταστική θάλασσα. Τι εννοείς, είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα? Είναι στη φαντασία σου, φαντάζεσαι μια θάλασσα. Ξυλόφουρνο Στίμβου, κλείνουμε την πρώτη ώρα, Ιαπωνική. Γεια σας, Σαλόνικα, close to you. Ένα κομμάτι πολύ close to us, γιατί είναι του Γιώργου Πίτσικα που είναι δίπλα εδώ, close. Από τις πολύ ωραίες μουσικές στιγμές του Γιώργου θα κλείσει την πρώτη ώρα.

Κοντά μας και η Superbet, γιατί το παιχνίδι δεν ξεκινά φυσικά στο πρωτοσφύριγμα, αλλά στις προβλέψεις και τα σχόλια, ως γνωστόν στις συζητήσεις, super social, live chat, super πρόγραμμα ανταμοιβής, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα λέμε σε λίγο.

Ωραία εικόνες, ταξίδι είστε με τα μηνύματα. Ταξίδι πάνω, από πάνω κουφονίσια η ακρόαση. Θαλασσαλά, θερμοκρασία στους 24. 13 το Οκτώβρη σου λέει. Τώρα για τους αεκτζίδες πάρα πολλά μηνύματα. Η μεγαλύτερη λύπη θυσμιακά εκδρομή οπαδών στο εξωτερικό. Λεφτά υπάρχουν. Για να είσαι close to your team.

Ο Δημητρός που δουλεύει και ασχολείται με ανακαινήσεις εκεί στη Βουλιαγμένη, τη βλέπει τη θάλασσα, μου λέει όντως είναι φανταστική. Αλλά επειδή ασχολούμαι με ανακαινήσεις, δεν μπορώ να πω λάδι, θα πω παρκέ. Και συνταξιούχη λέει με τα καπίπαν εκδρομές, πάει να πει ότι έχουν λεφτά και 3-4 θαυμαστικά ερωτηματικά. Δεν ξέρω τις τιμές. Τιμέ είναι προσιτέ. Τι είναι χορηγημένο το ταξίδι των κόπουλων, δεν ξέρω. Πάντως ξέρω ότι κοστίζει. Σε κάθε περίπτωση να μπορούμε

0: περάσετε καλά, αν περάσετε και να γυρίσετε ακόμη πιο χαρούμενοι. Διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
0: Best 92,6.
9: We the music.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Τα γούστα λέει πληρώνονται αεκάρα μόνο.

συμπολίτη σήμερα, εντάξει. Θέλω καλύτερο. Έχει έρθει το μήνυμα του που αγαπώ, το περιμένω νωρίτερα, αλλά πρέπει και να οργανώσω τη σκέψη του. Ο συντάκτης που υπογράφει πάντα ο Πουθούσας. Από Βλαχιώτη Ακάρα μόνο χαιρετισμού στον κύριο Αυγολέμωνο μέσω Best Connecting. Γεια σου Δημήτρη μου. Βλαχιώτη φιλιά, βρε δεν πάμε λέει αεροπορικός, με τα ταχύπλα του Προέδρου φύγαμε. Τώρα περνάμε Γιβραλτάρ. Πιστεύω αύριο να είμαστε Λάνταν. Για αυτά τα μηνύματα σας αγαπώ.

5.47 λεπτά καλά, Γιώργη. Framework. Storywork.

Πάντως, επειδή στέλνετε πολύ για Kimberly, το συζητάτε δηλαδή στο live, θα το συζητήσετε και με το Γιαννακίδη. Μπείτε στα social στο ex του Stephen King, ο οποίος έχει ανεβάσει φώτο της Kimberly, της δικής μας Kimberly, της Αργυρο Kimberly. Και λέει με το σχόλιο: κάτω από το κρεβάτι σου ή μέσα στην ντουλάπα σου. Buddies, buddies.

Εδώ με την Telecom που από σήμερα ξέρουμε ότι από σήμερα τελευταία κατάλαβες, έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Η νέα εποχή στη συνδεσιμότητα με τα καινούργια καταστήματα Telecom στις γειτονιές. Το Telecom App στο κινητό, στο ίντερνετ, 5G, Telecom Fiber. Ματζέντα στην τηλεόραση και στο wallet, ματζέντα Pay. Telecom.gr και στα social Telecom.gr.

τα κολλάκι με τη σημερινή του διάθεση, τα χθεσινά αποτελέσματα. Με ρωτάνε εδώ να μου λένε να σε ρωτήσω τι φρούτα βγάζει τέλος πάντων εκεί στη Μεσσηνία. No, don't wake.

με μια μοναδική εμφάνιση σε όλο το UK στο Cardiff Music City Festival το Σάββατο. Άκουβρε προφορά.

Εδώ μουσικές με άρωμα μασαλίας, με sound skit, φραγκζισκολί, absolute. Και τα λέμε σε λίγο. Το Φραντζεσκόλι έχει προκύψει από την αγάπη του καλλιτέχνη, του Μωτή, για τον Ουρουγουανό ποδοσφαιριστή της Ολυμπίκ Μασέιρα, είναι του Φραντζεσκόλι, Φραντζεσκόλι, κατάλαβες. Ναι, ναι, Μπουγάτης και τα λοιπά. Στην Καλαμάτα.

Μωτιές είναι αύριο Λονδίνο. Αγάπες που μας ακούτε από εκεί, θα παίξει στο Electric Brixton 7 με 11 αυστηρά. Αχαστό.

0: εδώ για τον Ουρανό που αγαπάω. Ομότιε, ήταν τρελό παιχτρόνι στα 80's, μου λέει το Έντζο, μεγάλη καριέρα. Μπράβο Παμπλίτο που τα ξέρεις παιδί μου, στην Olympic Marseille. Όπως έτσι κλείνουμε το ημίωρο.
1: Top down.
2: Best and another 2.6.
1: Girl, you fool.
3: Choose music.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι.

0: Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάς.

0: χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Στο Elle Οκτωβρίου, με CoverGirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
7: Look at my teeth. It's the music on it. I love music and I speak music.
8: Best.
9: It's more Chiba.
8: And Matthew.
9: And Ruth Maneuver.
8: Kumaexi.
9: And we are together in unity.
10: Choose music.
11: Αυτό. Και επειδή ήμασταν στη Γαλλία πριν, στο ημίωρο που προηγήθηκε, τελευταίο κομμάτι από τον Κιτ Φραντζεσκόβι που είναι Γάλλος και είναι ψευδώνυμο, θα μείνουμε με Daft Punk και Beyond. Ξεκινήσαμε με γαλλική συνταγή φοιτητές στο Σύνταγμα, στείνουν σκηνές. Σήμερα μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο, αφού δεν μας ακούν θα μας δουν, λένε.

Μπάλσαμο, οι μουσικές των Daft Punk, Forever, Toujours, Beyond. 23 πριν από τις 12, πολλοί κόσμος στο Live 24. Μπράβο παιδιά, να πηγαίνετε να ψηφίζετε, μην μας ενημερώνετε ωστόσο, πρόθεση ψήφου σας. Δεν κάνουμε κάποιο είδους γκάλωπ εδώ.

0: καλώς το μου και καλή αρχούλα του. Σου στέλνει κόσμος καλή αρχούλα, καλή αρχή, καλή εκκίνηση. Όλα τα καλά και όλα να είναι ανθυρά. Έχεις δωράκια, κοίτα με. Κοίτα τι έχεις unboxing, δωράκι. Λιχουδίτσα, λιχουδίτσα. Κουναουρά. Κατάλαβες, στέλνουν βιβλία στους ακαδημαϊκούς και σε εμάς τους απλούς πολίτες, τους λαϊκούς, τους πυλώνες σταθερότητας της Μπεστάρας, τίποτα. Τι σου στείλανε? Θρίλερ σου στείλανε. Τον είδε στο Stephen King, παρακολουθεί Stephen King. Τι ανέβασε στο X, το λογαριασμό του στο X, ανέβασε μια φώτο της Kimberly, πρέπει να τη δεις, και γράφει ο Stephen King. Under your bed or inside your closet. Δες τι, δες τι.
1: Under your bed or inside your closet.
0: Και έχει την Kimberly. Ξέρει τώρα, άμα δεν ξέρει και ο King, που είναι ο βασιλιάς, ποιος θα ξέρει δηλαδή. Ήταν ένα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, μια Αμερικανιά.

Όπως λέγαμε παλιά, εσείς σαν θρίλερ. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά για να το λέτε. Χαρακτηρίζετε τώρα τον Stephen King, σας παρακαλώ. Αν δεν σας αρέσει, πείτε δεν είναι του γούστου μου ο κύριος. Ποιος είναι ο κύριος? Τι χαρακτηρισμοί όμως, τι δείχνουν, καταδεικνύουν καταστάσεις. Δίνεις πληροφορίες. Timeless. Συχνός επισκέπτης πλέον στη χώρα μας. Ο Βέλγος, χαμός και στις Βρυξέλλες. Ναι, είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, δεν έχω να χάσω και τίποτα, δεν πάει άλλο έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο τρόμο πρέπει να το προκαλεί αυτή ακριβώς η κατάσταση του ανθρώπου που δεν έχει τίποτα μα τίποτα να χάσει. Timeless. Οδεύουμε σιγά σιγά προς κλείσιμο σήμερα, 3η 13 Οκτωβρίου.

δεν είναι λικόπλημα είναι την ασυλίου Κίνκ μέτρου του είδους κατάλληλη για ταινιατρό μου, μάλλον. Και καλό θα τις το είπε.

Σας ευχαριστώ, παιδιά, you and me, για όλους εσάς που στηρίζετε χρόνια τώρα εδώ τη συχνότητα, την ώρα μας, όλη μου την αγάπη. Λίγο πριν από το κλείσιμο, 3 και 13, κάποτε λέει, μιλώντας με Αμερικανό, από Κρός Γερόπλιο, λέει εδώ φίλος ή φίλη, του είπα πως αγαπημένος μου συγγραφέας είναι ο Στίβεν Κίνγκ και μου απάντησε: και πως κοιμάσαι το βράδυ? Εντάξει. We stay strong and we stay free. Δεν τα πιστεύω κιόλας. Δεν τα διαβάζω. Νομίζω ότι μαγγίζουν. Είμαι σαν κάτι πιτσιρίκια που τραγουδάνε αυτά τα έσχη των Trappers, αλλά δεν ξέρουν τι λένε. Okay. Γεια σου, Λίνα. Ευχαριστώ, παιδιά.

Ω, με δίκασε, είσαι μία biased τσοπάνα. Το ακούω. Γιατί όχι. Maybe yes, maybe no. Τον απόλυτο σεβασμό μου στους τσοπάνιδες, ε. Ρωμέν, ρωμέν.

It's you and me. C'est pas facile να είσαι Joe Pong. Γεια στο Μπαχρέιν. Εδώ έχουμε ανοίξει κουβεντούλα, βλέπω, small talk για τον Stephen King και κάπως έτσι σας αφήνω.

0: Οι γνώστες, οι μίστες της εκπομπής γνωρίζουν πολύ καλά ότι τις Τρίτες έχουμε ένα τραγουδάκι. Το αγαπάμε πολύ. Για το maybe της υπόθεσης. Tuesday maybe. Δημητρό. Way at West, τι άλλο. Βάλε έτσι πάνω ρεύ να τους βάλεις τα γυαλιά. Όχι, δεν θα κάνω το βασικό. Αυτό που έρχεται πρώτα στο μυαλό. Γεια σου Ιλιάνα μου, Νίκο και μαμά Εύη από Κιάτο προς Αθήνα. Καλό δρόμο το νου. Tuesday maybe για το τέλος Mod Extended Mix. Σύντη μας εδώ πανέτοιμος να σας αναλάβει. Φερθείτε του με επίοικια και ευγένεια. Μετράει.
1: Σιγά λέει μην το βιώνουν.
0: Τσαγκαρο, καλημέρες. Έχετε από Τσαγκαράδικο Πεύκης. Ο Γιώργος εκεί έχει καταργήσει το ρολόι. Ακόμα λέει Λάκατζε να φεύγει, λέω πήγε 8. Φεύγει ο Μίχος και η μάνα πήγε 10. Εδώ λέει κλείνεις εσύ, είναι 12. Λίγο Παπασπυρόπουλο ακόμη και τελείωσα, ε. Ναι, ναι. Πολλά πολλά φιλιά. Προσοχή και σήμερα και στους δρόμους γενικώς με τις βροχές στη χώρα. Εγώ θα σας υπενθυμίσω ότι είναι εδώ η Superbet. Προσφέρει σούπερ αποδόσεις, καθημερινές προσφορές, κάνει κάθε εμπειρία καλύτερη. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αύριο, αντιμόν, bye.

Ωμορρε, τώρα το βλέπω Ηρακλή περαστικά, μωρέ. Ο Ηρακλής είναι αρρωστούλης με τη μαμά. Περαστικά, βρε Ηρακλούλη μου. Έλα, δικό σου.

0: Best.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Best. 92.
8: I won't surrender, have me killed.
9: Choose music.
10: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών,

Γεια σας, τι κάνετε? Είναι Τρίτη και 13. Και εδώ κάτω από μέσα των εφοσκεπές στην Λεκανοπέδιο περιμένουμε τη βροχή με τα μπρατσάκια μας, τις γαλότσες μας, τα κανό μας. Και έχει και πλάκα, γιατί σήμερα είναι η μέρα, λέει, αποφυγής των φυσικών καταστροφών. Α, θα τη γιορτάσουμε ωραία.

Εγώ έρχομαι και από την αθλητική καταστροφή χθες. Σίκα βγάζει καλαμάτα, παιδιά, που ρωτάτε όλοι. Σίκα. Και κάτι άλλο, βέβαια, που το τιμά ο λαός του ΠΑΟΚ, το τραγουδάει συχνά.

Μια χαρά χθες. Άντε να έρθει και μια καρπαζιά από τον Ηρακλή, μήπως και έχουμε εξελίξεις. Δεν θα πω πολλά, μη σας κουράζω. Αλλά νομίζω ότι ο θείος Ιβάν ήρθε η ώρα σιγά σιγά. Και δεν θέλω να ακούω αυτά περί αχαριστίας, γιατί θα απαντήσω όπως ο Καρβέλα στη Βύση. Μου οφείλεις όσα σου οφείλω. Διότι ναι μεν ο Ιβάν Σαββίδης μπορεί να σταθεί ως μέγας ευεργέτης του ΠΑΟΚ, αλλά δεν νομίζω ότι έχασε από αυτή τη σχέση, αντιθέτως κέρδισε πολλά περισσότερα.

Τι άλλο έχει μέρα, πριν από 101 χρόνια γεννήθηκε η Μάγκη Θάτσερ. Μια γυναίκα που σημάδεψε την εποχή της και όχι μόνο. Τέτοια μέρα σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, το σύμβολο του μακεδονικού αγώνα. Με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Ωραίο ήταν. Τον φάγανε οι Βούλγαροι κομιτατζίδες που τους δώσαμε και τα λείψανα του Σαμουήλ. Και θυμάμαι στα δικά μου χρόνια πηγαίναμε να δούμε τον Παύλο Μελά όπως πήγαινα να δουν τον Καποδίστρια στο σινεμά. Μια άθλια ταινία, okay, εκείνη την εποχή εντάξει. Και όταν έπαιζε το εμβατήριο του Παύλου Μελά, εμείς το διασκευάζαμε σε λα λα λα λα λα, δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας. Και βαρούσαν καρπαζιές οι καθηγητές, τέλος πάντων, ωραία χρόνια.

Έχουμε και την άλλη απώλεια, χάσαμε το γιο του Walter White. Αυτοκτόνησε το παλικάρι, το οποίο έπεσε στο Breaking Bad όντας αμαία. Είχε ένα πρόβλημα από εγκεφαλική παράλυση και μετά έκανε καριέρα ως motivational speaker που λένε, δηλαδή πήγαινε και έκανε ομιλίες και έλεγε ότι δεν γίνεται ένα πρόβλημα που έχεις να ανακόπτει τα σχέδιά σου, τα όνειρά σου. Αλλά τελικά αυτό δεν πήγε και τόσο καλά.

Λοιπόν, τι βλέπουμε σήμερα, τι μας κάνει εντύπωση? Βλέπω μια μελέτη του London School of Economics που παίζει πολύ στα sites. Αλλά ποιο London School of Economics? Αν ακούτε αυτή την εκπομπή, έχετε την ενημέρωση πολύ νωρίτερα. Λέει πως υποχώρησαν οι μισθοί στο διάστημα 2009-2024 κατά 35%. Και πως αυξήθηκε η απασχόληση στον τουρισμό κατά 87%. Και στην εστίαση με τις καφετέρειες που άνοιξαν, τα σουβλατζίδικα, τα εστιατόρια. Και μάλιστα λέει η μελέτη ότι η Ελλάδα είναι πια μια καφέ οικονομία. Οικονομία της καφετέρειας.

Ναι ρε παιδί, μόνο του, σε κάθε χώρο τι μπορεί. Εμείς είμαστε καλοί για γκαρσόνια, για καμαριέρες, να φτιάχνουμε φρέντο εσπρέσο. Δηλαδή γιατί άλλο έχει γίνει γνωστή η Ελλάδα τα τελευταία αρκετά χρόνια? Για την κρίση και τα οικονομικά της προβλήματα και για το φρέντο εσπρέσο.

Να και κάποιος εντυπωσιάζεται που τα μίντια ασχολούνται με τη Βύση και τον Καρβέλα. Καλέ, με τι θες να ασχοληθούν? Αφού αυτά θέλει ο λαός. Άμα έρθει προοπτική για κανένα επίδομα, μπορεί να ασχοληθούν και με αυτά.

Κάποιος μου λέει ότι έχει στείλει βιογραφικά με πτυχία, εμπειρία 10 χρόνια στην Αγγλία και τίποτα. Αγάπη μου, ξέρεις να σερβίρεις. Ξέρεις να στρώνεις κρεβάτια στο Airbnb.

Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται θα χάσουμε την Κίμπερλι. Θα τη χάσει και η νυχτερινή ζωή. Θα τη χάσουν τα ντεφιλέ μόδες. Όχι ότι έκανε τίποτε η γυναίκα που δεν κάνουν οι άλλοι. Απλώς την έπιασαν με τη γίδα στην πλάτη. Και είπε ο πρόεδρος ότι εξετάζουν να την αποπέμψουν. Αλλά τι έκανε η Κίμπερλι, ό,τι κάνουν χιλιάδες άλλοι που μπαίνουν σε αυτό το χώρο. Να ζήσουν την κλαμουριά, να βγάλουν κανένα φράγκο. Απλώς από ένα σημείο και μετά είναι θέμα τάκτ. Δηλαδή κάποιοι είναι πολύ διακριτικοί, ξέρουν να κάνουν τις δουλειές τους πάρα πολύ ωραία κάτω από το τραπέζι πίσω από την κουρτίνα. Άλλοι δεν συγκρατιούνται. Και εδώ που τα λέμε ρε γαμώτο, δεν είναι εύκολο. Να είσαι μέσα στα μεγάλα κόλπα, μέσα στις μεγάλες business των δισεκατομμυρίων. Να έχεις επαφή με την προεδρική οικογένεια. Δεν τα αφήσεις έτσι, μωρά. Έχεις ένα μπουφέ με όλα τα γλυκά του κόσμου. Γίνεται να μην απλώσεις χέρι. Δεν γίνεται.

τω μεταξύ θα έχετε προσέξει πόσο με πολύ μεγάλη επιμέλεια και προσοχή παίζει το σχετικό ρεπορτάζ στα ελληνικά μέσα. Ας πούμε το ταξίδι με το ιδιωτικό αεροπλάνο επιχειρηματία στο Παρίσι για να παρακολουθήσει ένα ντεφίλε μόδας δεν παίζει και τόσο. Να παίζει αυτό που 4 το πρωί ζητούσε παγάκι από το προσωπικό της στη Μύκονο. Ή το ότι υποβίβασε έναν οδηγό επειδή δεν της άρεσε πως έπαιρνε τις αριστερές τροφές.

Και ξέρεις ότι είναι άδικο, δεν είναι πολιτικά ορθό, δεν είναι διόλου σωστό, αλλά γαμώ το, καμιά φορά η φυσιογνωμία και το outfit ενός ανθρώπου σου εξηγούν πολλά περισσότερα από τις πράξεις του.

Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πραγματικά δεν ήθελα να είμαι μέσα στις γόβες της Kimberly. Να στην έχει πέσει Wall Street Journal με πρωτοσέλιδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

Έλα, φτάνει και η Κυπερλία, δούμε και ένα φωτεινό παράδειγμα. Φώτης Ιωαννίδης αποχώρησε από τα social media. Διαβάζει το Στογεύσκι. Έλα ρε φίλε. Και παίζει σκάκι. Τατουάζ έχει αυτός, δεν ξέρω. Και στα σοβαρά τώρα λέει στη συνέντευξή του πόσο ηρέμησε το μυαλό του. Να δείτε, δεν θέλει πολύ, κάτι θα συμβεί. Και είναι ζήτημα χρόνου να γίνει trend η αποχή από τα social media. Δεν μπορεί να πάει έτσι, θα αντιδράσει η κοινωνία. Γιατί μόνο έτσι, μόνο αν γίνει κοινωνικό trend η αποχή από τα social media ή ο περιορισμός τους, μπορεί να συμβεί κάτι. Αυτές οι απαγορεύσεις για τα παιδιά τα έχουμε πει, είναι... Αλλά νομίζω κάποια στιγμή η κοινωνία θα πει μπούκοσα ρε γαμώτα, από την τοξικότητα, από το θόρυβο. Θα μου πεις πως περνάει η ώρα στο μετρό, στη στάση του λεωφορείου. Εκείνες οι ώρες δηλαδή που τα λεπτά μεγαλώνουν και τα δευτερόλεπτα πέφτουν πιο βαριά. Ξέρω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως και το να πάρεις τα smartphone από τα παιδιά. Πες ok ότι γίνεται, τι θα γίνει όμως με τις αναμνήσεις τους? Δεν κάνω πλάκα, είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή οι άνθρωποι πια από πολύ μικρή ηλικία αρχίζουν και καταγράφουν, οπτικοποιούν τις αναμνήσεις τους. Αν τους πάρεις τα κινητά, τι θα γίνει με τις αναμνήσεις?

Ναι, με ένα βιβλίο, με ένα βίπερν ώρα βγαίνουν ακόμα αυτά. Τι ωραία που ήταν αυτά, ειδικά τα Άρλεκιν. Ήταν το soft πορνό των καταπιεσμένων γυναικών εκείνης της εποχής. Γιατί όλο το ζουμί ήταν όταν φτάναν στην περιγραφή της ερωτικής συνέβρεσης. Όταν έβλεπε η πρωταγωνίστρια κεντρική ηρωίδα τον πόθο του να φουσκώνει, έτσι τα γράφαν, και εκείνος ήταν έτοιμος με το σάρκινο σπαθί του να κόψει την αγνότητά της. Το έχω διαβάσει αυτό, δεν είναι από το μυαλό μου.

Ωρε φίλε, είναι ωραία αποσπάσματα. Να βρει καλό, τα δυνατά του χέρια τυλίχτηκαν γύρω από τη μέση της. Ήξερε πως έπρεπε να αντισταθεί. Όμως η καρδιά της και προδώσει τη λογική της. Τα γκρίζα μάτια του την κάρφωσαν με μια ένταση που την έκανε να χάσει την ανάσα της. Τον μισούσε. Γιατί λοιπόν λαχταρούσε τόσο πολύ το αντίγμα του? Ένιωσε την καυτή του ανάσα στο λαιμό της. Αν έκανε ένα βήμα ακόμη, τίποτα δεν θα ήταν πια ίδιο.

Ρε φίλε, τι έγινε στα μπακάλικα? Στα σούπερ μάρκετ Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία. Πήραξαν, λέει, με κυβερνοεπίθεση τα ψυγεία. Και χαλάνε τρόφιμα. Παιδιά, έτσι θα είναι ο διασυνδεδεμένος κόσμος μας. Διάβαζα ένα παράδειγμα για την νέα τρομοκρατία που θα έρθει με το AI. Θα χακεύουν αυτοκίνητα, ας πούμε. Αεροπλάνα. Και βλέπεις για πρώτη φορά, μπορεί να κάθεται τώρα ένα τσογλάνι κάπου στη Ρωσία, να είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή, και εσύ που είσαι στη Γαλλία να μην φας το φιλέ μινιόν σου σήμερα, γιατί σου πήραξαν το ψυγείο.

Αλλά βλέπεις ρε παιδί μου την τρέλα από παντού. Να μια γυναίκα ας πούμε πήγαινε να βάλει φωτιά στο σπίτι της γειτόνισσάς της. Πήγε τρεις φορές να της βάλει φωτιά. 15 μήνες πλημέλημα, ναι. Η άλλη πήγαινε και έβαζε τροπίνη, δηλητηρίαζε το φαγητό του πρώην συζύγου της. Θα μου πεις είναι πάρα πολλοί αυτοί που δηλητηριάζονται από το φαγητό της συζύγου τους και χωρίς να τους έχει βάλει μέσα τροπίνη, έτσι επειδή απλά μαγειρεύει. Αλλά αυτοί πονηροί

0: 92,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.

Έχει αρχίσει να βρέχει εδώ στο Μαρούσι. Όχι τίποτα το σπουδαίο, ψηλό βροχό.

Λοιπόν, είχαμε κάτι φάση στην Ευελπίδων. Πήγαν να απολογηθούν αυτοί για συμπληρωματική απολογία της Μαρφίν. Ήταν αλληλέγγυοι, πέταξαν κάτι πέτρες, λέει, κάτι καρέκλες. Είναι έτσι, είναι αλληλέγγυοι. Οι αστυνομικοί έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

δεν είναι και εύκολο. Ας πούμε, αυτά τα παιδιά δουλεύουν. Δηλαδή για να σηκωθείς το πρωί-πρωί και να πας στην Ευελπίδων. Να σηκωθείς πρωί-πρωί. Υποθέτω σε ρίδα το πήγαν, σιγά τώρα. Μην ξύπνησαν 7 η ώρα.

Τι άλλο έχει που με συγκίνησε? Ο Πρωθυπουργός μπήκε στον ηλεκτρικό. Έκανε τη διαδρομή από το Θησίο στο Μοσχάτο. Κάτω Πατήσια έπρεπε να πάει, Άγιο Ελευθέριο. Και ενώ μπήκε μέσα σε ένα καινούριο βαγόνι, ολοκένουριο, είπε ότι η γραμμή 1 είναι υποβαθμισμένη. Διαπιστώνεις δηλαδή τα προβλήματα έχοντας μπει μέσα στη λύση τους. Πήγαινε αγάπη μου, κάνε ένα δρομολόγιο από τον Περισσό μέχρι την Αττική. Δες τι κόσμο έχει μέσα, μίλα μαζί του. Και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά έχεις κάνει ένα καταπληκτικό tour στην ανθρωπογεωγραφία της Αθήνας.

βλέπεις αυτές τις παλιές πολυκατοικίες που είναι μαυρισμένες από το καυσαέριο, με σκισμένες τέντες. Κατάκοποι μετανάστες, άνθρωποι που κοιμούνται όρθιοι. Μπες εκεί μέσα και πιάσε μια κουβέντα. Θα μου πεις, δεν ξέρεις καλά πακιστανικά, ινδικά κλπ. Θα βρεις κάποιους που να μιλάνε.

Να, μια και λέμε για μετανάστες, να σας πω για ένα πέσιμο που έφαγε ένας καλός δημοσιογράφος. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος έγραψε ένα κομμάτι στα νέα αδέλφια μας Αλβανοί, θυμίζοντας ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν περάσει τα σύνορα από την Κακαβιά και έχουν έρθει εδώ. Και παραθέτει αυτά που προσέφεραν. Αναζωογόνησαν τη χώρα δημογραφικά. Έχει κάποια σχολεία που χωρίς τους Αλβανούς μαθητές θα είχαν κλείσει. Κάλυψαν θέσεις εργασίας. Και δεκάδες χιλιάδες από αυτούς έχουν πολιτογραφηθεί. Και έγραψε και γι' αυτό το κατάπτυστο σποτ που εγώ το ψεκάζω. Άρχισε να του την πέφτουν οι ανόητοι με τα γνωστά. Τα ουστ, τα πάρτου στο σπίτι σου. Να ψάξετε να δείτε ένα γαλλικό σποτ που δείχνει ένα φανταστικό σενάριο ότι σε μια συγκεκριμένη στιγμή σηκώνονται και φεύγουν οι μετανάστες από τη Γαλλία.

Κάποιος μου λέει γιατί τσουβαλιάζεις, γιατί να μην είναι η Αθηναϊκή η Ριβιέρα ή τα βόρεια προάστια εικόνα της Αθήνας. Πρώτον, γιατί δεν είναι στην Αθήνα. Έτσι, είναι εκτός Αθηνών. Μπορεί να είναι στο πολεοδομικό συγκρότημα πρωτευούσης, αλλά είναι εκτός Αθηνών. Δεύτερον, γιατί τα πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού στο Λεκανοπέδιο ζουν στα δυτικά, στο δυτικό κομμάτι της Αθήνας και στα δυτικά προάστια. Επίσης αυτό που πάντα περιγράφαμε ως κλασική Αθήνα, Κυψέλη, Φωκιονός Νέγρη,

πατήσια. Έχει αλλάξει πολιτισμικά και πληθυσμιακά. Οπότε ναι, πιο κοντά στην πραγματική εικόνα της Αθήνας είναι ο ηλεκτρικός.

Καλά να έχουν φύγει Αλβανία από τις οικοδομές και υπάρχει θέμα. Όπως βέβαια έχουν εγκαταλείψει και αυτοί τις αγροτικές δουλειές. Οπότε παιδιά, αν δεν θέλετε να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας, βάλτε ένα τσεμπέρι στο κεφάλι και βγείτε.

Πολλά πολλά τα μήνυματά σας για τους Αλβανούς, τα περισσότερα είναι θετικά. Παιδιά, η πλήρης ενσωμάτωση ήρθε όταν διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν Αλβανοί χρυσαυγίτες. Το οποίο είναι γελίο. Όχι, νομίζω ότι πια δεν ξεχωρίζουν από εμάς ή εμείς δεν ξεχωρίζουμε από αυτούς, όπως θα λέτε, πάρτε το.

Λοιπόν, παιδιά, θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα τώρα σε λίγο. Και μετά ερχόμαστε με τα υπόλοιπα, με τα λιμά, με παιδική χαρά. Σήμερα κάνουμε ήσυχη εκπομπή.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός.

Κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
3: Best. And

Όχι, μιλούσα με τη φιλενάδα μου τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ανοιχτό μικρόφωνο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, έλα, τελευταίο 20 λεπτό. Η Ανούλα μας έχει πάθει ένα διάστρεμα και δεν θα είναι κοντά μας σήμερα. Οπότε ανοίγω την παιδική χαρά για σας.

Όχι ρε φίλε, υπάρχει τέτοια ταινία που την είδε κάποιος. The Velocipastor. Ένας πάστορας που μεταμορφώνεται σε δεινόσαυρο και παλεύει με νίντσα.

αναλώσιμος βιομηχανικός εργάτης είναι με πυρετό στη δουλειά. Κουράγιο ρε φίλε. Κάποιος ανέβηκε Θεσσαλονίκη για το Beer Festival. Τι ωραία πόλη. Μου έβγαζε περισσότερο Ευρώπη από Αθήνα, τουλάχιστον κέντρο. Κι όμως οι άνθρωποι εκεί μου έλεγαν θέλουν να κατέβουν Αθήνα. Καλά ρε εσείς, να σας πω την αλήθεια, καμιά φορά τρελαίνομαι. Συναντώ ανθρώπους, όχι πιτσιρίκια, πάνω από 40. Και μου λένε δεν έχουν πάει ποτέ Θεσσαλονίκη. Πώς γίνεται αυτό?

Μα ναι, πώς γίνεται να μην έχεις πάει στη Θεσσαλονίκη? Δηλαδή να είσαι 15-20 ετών, το δικαιολογώ. Από 25 και πάνω μου κάνει τεράστια εντύπωση.

Και θες λεφτά για να πας στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου, να έχεις φτάσει 40-50 ετών και να μην έχεις πάει. Να, κάποιος μου λέει είμαι 50 και έχω περάσει δύο φορές χωρίς να νυκτερεύσει, να είδα κάτι που να με τραβήξει. Ο άλλος είναι ΠΑΟΚ και έχει να πάει 25 χρόνια. Έχω πάει Ιαπωνία, Ινδονησία, Σριλάνκα, Βιετνάμ, Ουγκάντα και Ισλανδία, αλλά όχι Θεσσαλονίκη. Κρίμα, στην Τσιμισκή θα βρίσκεις κοινά με την Ουγκάντα, άμα έχει και κίνηση. Σχολίασα και το χαμό του RJ Meat πριν. Το ερώτημα είναι, υπάρχουν ανάμεσά μας άνθρωποι που δεν έχουν πάει Αθήνα? Δεν νομίζω να υπάρχουν.

σήμερα έχουμε και τους Deep Purple στο ΟΑΚΑ. Οπότε ας βάλουμε κάτι από αυτό το σπουδαίο γκρουπ που υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στα Βουπού.

Ναι, στη συναυλία Σεπτέμβριο 91 με Blackmore ήμουν. Είχαμε κατέβει πολύ τότε από τη Θεσσαλονίκη. Κάποιος τους είδε τον Ιούνιο στο Τάμπερε. Μην περιμένετε, λέει, πολλά παλιά τραγούδια, καινούριο δίσκο κάνουν.

Στο κλειστό το έκανε καλέ. Και από ό,τι βλέπω δεν έχουν μείνει και πολλά εισιτήρια. Κάποιος ζήτησε Super Trump, ορίστε. Έλα.

0: 92,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείχνετε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
5: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στο Elle Οκτωβρίου, με Covergirl, την πάντα ανατρεπτική Βίκυ Καγιά, τα αλλάζουμε όλα. Μόδα. Οι εμφανίσεις των ημερών μας χαρίζουν άνεση, σεξινες, αισθησιασμό και αυτοπεποίθηση. Συναντάμε τους πρωταγωνιστές της σεζόν, Μέρι Μινά και Νικόλα Χαλκιαδάκη, και συνομιλούμε με τη στάρ του Hollywood, Άνια Taylor Joy. Μαζί, δώρο Lancôme, Lip Gloss Idol, Juicy Treat, σε δύο αποχρώσεις. Elle Οκτωβρίου, η χαρά της ζωής.
0: Best 92,6.
10: Choose music.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά. Step into
5: my organic. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

0: 92,6.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Best 92,6.

0: yourself.
1: Best 92,6.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Α,

0: 92,6.
1: Η σελήνη αλλάζει. Η έκθεση ακολουθεί τον ρυθμό της. Στις Αφάλες, η Δανάη Στράτου μεταμορφώνει την υπηρεσιακή αυλή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών σε ένα ποιητικό τοπίο από αλάτι, φως και ήχο. Η έκθεση, αφιερωμένη στη μνήμη της Άννας Καφέτζη, συνδέει τη φύση με τον χρόνο και την προσωπική μνήμη. Ένας ελλειπτικός δίσκος από ακατέργαστο αλάτι θυμίζει την τροχιά της σελήνης, ενώ το φως ακολουθεί τις φάσεις της. Ένα βότσαλο από τις Αφάλες της Ιθάκης συναντά τους στίχους της Ελένης Πόταγα και το εμβληματικό έργο «Breathe». Αφάλες της Δανάη Στράτου. Επιμέλεια Άλια Τσαγκάρη. Από 8 Οκτωβρίου έως 31 Ιανουαρίου. Είσοδος ελεύθερη. Megaron.gr. Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου. Τα αραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
0: Best 92,6.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμοκρασίας.

απομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου Elvial. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.

Με You and Pain, αυτή είναι η Decode, από τους οποίους περιμένουμε το νέο άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ επί της ουσίας, μιας και εκείνο το πρώτο άλμπουμ που είχαν στα σκαριά πριν από περίπου 20 χρόνια δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο. Τα τραγούδια είναι έτοιμα, κάποια τα έχουμε ακούσει. Εξαιρετικά νέα τραγούδια από τους Decode. Και αναμένουμε την νέα τους δουλειά.

καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Υπομονή στους δρόμους. Το ζήσαμε κι εμείς. Έλατε να περάσουμε μαζί αυτές τις 2 ώρες, περίπου 9 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Best. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου και θα είμαστε μαζί έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Μία ακόμα ελληνική παραγωγή για τη συνέχεια, το νέο τραγούδι του Blue Boy. Του αγαπημένου μας παραγωγού από τα Γιάννενα. Αυτό είναι το Heaven.

καιρό είχαμε να δούμε αυτή την υπογραφή των The Other Two. Ο Στέφαν και η Γκίλιαν των New Order. Υπογράφουν το νέο remix στο νέο τραγούδι των Block Party.

Να λοιπόν, που αυτή τη φορά Unbrun featuring Roixop και όχι το αντίστροφο. Ένα από τα νέα της τραγουδιά, Eat the Fruit.

Και σήμερα παρέα μας έχουμε την LVL. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Ένα τείχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και τον λογαριασμό χαμηλά. Και μάλιστα με την παγκόσμια τεχνολογία i2.

Ήρθε η ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο πριν από τις 4:30 εδώ στον Best. Pet Shop Boys για τον φίλο μας, τον Δημήτρη Χαρίση και συνάδελφο εδώ στον Best. Δεν θα σας πω πότε παίζει, τι ώρες παίζει, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα απολαύσω.

0: Fest 92,6.
1: We the music.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Α, και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα.

0: Residerm.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

Έχετε πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstatuexpo.com.

πριν από λίγο καιρό ο Gavin Friday κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ It's a Home, ο τίτλος του. Και από αυτό το άλμπουμ, το It's a Home, ακούμε το The Church of Love.

Ήταν η συνεργασία του Τίγκα με τον Αυστραλό Ντόμ Ντόλα. Ένα τραγούδι, μια συνεργασία που έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάποιους μήνες. Don't worry baby. Και εδώ έχουμε μία ακόμα συνεργασία. Αυτή των Boy Shorts. Στο Μεκάνημα, ένα από τα νέα τους τραγούδια, στο οποίο τραγουδάει ο τραγουδιστής των Scissor Sisters, ο Casey Spooner, και remix κάνει η

Αναμένει στην δυτική μας δίθεν ευγένεια το νέο τραγούδι των The Synth A εδώ στον Best στους 92,6 λίγο πριν από τη μέση για σήμερα. Μια πρώτη ώρα γεμάτη κυρίως από νέες κυκλοφορίες, νέους ήχους και κάπως έτσι θα κλείσουμε. Επιστροφή για ένα ακόμα σχήμα που μας αρέσει πάρα πολύ με τα χαρακτηριστικά φωνητικά τους. Fujiya and Miyagi. Νέο τραγούδι. No Green Light.

0: 92,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever. Forever.
0: Best and another
10: Theo Kumaexi. We have a moment when we can change our world.
0: Be active.
9: What happens next is up to every one of us.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, περίπου 4 λεπτά μετά τις 5 στον Best, στους 92,6. Πριν μπερδέψαμε τον Jake Sears με τον Casey Spooner. Ο πρώτος είναι στους Caesar Sisters. Ο δεύτερος είναι στους Fisher Spooner. Και μαζί του συνεργάστηκαν οι Boy Shorts. Πάμε παρέα αυτό το βροχερό μεσημέρι έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Όλοι γνωρίζουμε ή τουλάχιστον οι περισσότεροι για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά αυτό που θα πούμε. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς. Είναι το ES One Go της Entersoft. Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα

ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου. Ενημερώνει τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Ενώ αν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για έναν χρόνο την υπηρεσία παρόχου. ES1 Go της Endersoft One. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου σήμερα.

Less is More. Καταπιάνεται με τους Yeah Yeah Yeahs. Heads Will Roll. Εδώ στον Best, 20 μετά τις 5. Μαζί με την LVL. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία. Και πολλά ακόμα μόνο από την LVL.

0: Best 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 4 γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
4: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
3: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
5: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
3: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλιεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στον

0: σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: It's like the whole world has gone mad.
2: Best.
1: I saw you in a dream again.
3: We, the music.

Ωραία τα καινούργια, ωραία τα ηλεκτρονικά. Αλλά από και που χρειαζόμαστε και αυτά εδώ για να ζεσταίνεται το μέσα μας.

Hard Hearted Woman. Η Buckley James Harvest εδώ στον Best, στους 92,6 περίπου 20 λεπτά πριν από τις 6.

If I could, I would. Μοναδικός George Michael, A Different Corner, εδώ, στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Για τις επόμενες 2 ώρες, Εύη Σιδηροπούλου, εδώ στον Best. Αύριο πάλι στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψε τε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή, Ογίγου 9.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: And animals behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
7: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.

Ο Δανός Γκάγκα ανοίγει το απόγευμα της Τρίτης στον Best στου 92,6, που σε αυτό εδώ το κομμάτι μοιάζει με Massive Attack. Κάπως. Καλησπέρα, θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

ίσως και να είναι το πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι των Fun Loving Criminals. Πριν από 25 χρόνια θα κυκλοφορήσει. Μπέστε να δω x.gr το site μας, μακρινό Montreal, Bristol, Τρίπολη, Νέα Φιλαδέλφια, Γάλλο Νέα Σμύρνη στην παρέα, οι πρώτες καλησπέρες από όλα αυτά τα μέρη. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Αν έχετε Instagram μπορείτε να μας βρείτε ως Best Radio 926. 47 χρόνια πριν, το 1979, θα γίνει η στάση όταν το δεύτερο άλμπουμ των Police, σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου, θα βρεθεί στην πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα άλμπουμ, όπου και θα παραμείνει για 4 ολόκληρες εβδομάδες. Μέσα στο άλμπουμ και 2 κομμάτια που έγιναν νούμερο 1, το ένα το ακούμε ήδη.

Λοιπόν, το δεύτερο άλμπουμ των Πολύς, νούμερο 1 σαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα παραμείνει για 4 εβδομάδες, 11 χρόνια αργότερα, πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι, μπέρδεψα το US με το UK. Στις Ηνωμένες λοιπόν Πολιτείες της Αμερικής. Νούμερο 1, ο George Michael με το Praying for Time, το πρώτο single από το δεύτερο του άλμπουμ Listen Without Prejudice Volume 1. Θα γίνει το έκτο νούμερο 1 του

0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Step into my orbit. Aesthetic. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου επιστρέφει.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο, ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
3: The time has come to grab a pink neck cane and dance around like a fool like a twain.
4: Best. 92,6.
5: We, the music.

25 πριν από τις 7 είναι απόγευμα, βροχερής Τρίτης στον Best στο 92,6. Έτσι θα κυλήσει και η αυριανή μέρα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Διαβάζουμε ότι αύριο θα έχει και αέρα στην Αττική. Πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις επίσης σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα χειρότερα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και σήμερα και αύριο στις συγκεκριμένες περιοχές. Αύριο διαβάζουμε και σχολεία κλειστά σε περιοχές της Εύβοιας και Σποράδες, αν μας ακούτε από εκεί. Σε αρκετές IT ενημέρωση, γεια σας και στον Κορυδαλό.

Κυκλοφόρησε η Ιαν Μπρουν κομμάτι σε συνεργασία με τους Ρόιξοπ. Πρόκειται να κυκλοφορήσει αρχές Νοεμβρίου και καινούριο άλμπουμ. Μέσα στην εβδομάδα θα ακούσουμε και το track. Οι Ρόιξοπ σε άλλα νέα πρόσφατα κυκλοφόρησαν το Nebulous Nights, αναλογική επανεκτέλεση του Project Profound Mysteries. Κυκλοφόρησε φυσική μορφή. Αλλά αν είστε φαν, μπορείτε να βρείτε και την συλλεκτική αριθμημένη έκδοση τριπλό LP σε διάφορα χρώματα του The Inevitable End, το οποίο ωστόσο θα είναι διαθέσιμο για αποστολή από τα τέλη Οκτωβρίου. Ίδιο καιρό με εμάς έχει και το Αμβούργο. Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Κώστα. Χαιρετίσματα και στην ηλιόλουστη Οξφόρδη.

Music Awards το 2026. Και όπως διαβάζουμε, παρουσίασε και καινούργια κινηματογραφική καλλιτεχνική παραγωγή. 14 λεπτά διαρκεί, πρωταγωνιστή Kate Moss. Συνεχίζει τις συνεργασίες της και με το χώρο της μόδας που τόσο αγαπά, η Μαντόνα όλα αυτά. Καφεκοπτίου στη βροχερή κάτω Αχαΐα μας ακούει. Η Κάρπαθος συντονισμένη βροχερή.

0: 2,6.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
4: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
3: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
3: Η πιο ανατριπτική κωμική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σουτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος.

0: άλλος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

Το original μας θυμίζει τα αγαπημένα μας 90s. Τίτλοι τέλους για το... για την ταινία Crying Game, στα ελληνικά το παιχνίδι των λιγμών. Ψυχολογικό και πολιτικό θρίλερ, 1992, ο Νίλ Τζόρνταν σκηνοθετεί αλλά γράφει και το σενάριο. Με πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες η ταινία. Θα πάρει και Όσκαρ πρωτότυπο σενάριου. Αλφανδρικού ρόλου. Μπαφτα καλύτερης βρετανικής ταινίας. Σκηνοθεσίας Όσκαρ και καλύτερες ταινίες επίσης, 5 συνολικά. Αρκετά χρόνια αργότερα, 2025, οι Steel Corners θα κάνουν αυτή την πάρα πολύ ατμοσφαιρική διασκευή. 8 έπειτα από τις 7 είναι απόγευμα Τρίτης, στον Best στους 92,6. Καλησπέρα και πάλι για περίπου 50 λεπτά ακόμη παρέα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Χαιρετίσματα στείλουμε στο Όσλο, βροχερίνη Αμάρινθος μας κάνει παρέα. Αυτό το Σαββατοκύριακο Athens Art Book Fair 2026, local edition, μικρά και μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα.

θέματα, πολιτιστικοί φορείς μας καλούν να ανακαλύψουμε ανεξάρτητα περιοδικά, φανζίν, φωτογραφικά βιβλία και πολλά άλλα ακόμη. Αφιερωμένο στην ανάδειξη και ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών αντίπων.

Με την original version του In The Air Tonight θα κάνει το ντεμπούτο του σε solo πορεία ο Phil Collins τον Ιανουάριο του 1981. Αρκετά με το μεταγενέστερο το remix που εμείς ακούμε. Είχε και καινοτομία στα drums για την εποχή, η οποία δημιουργήθηκε τυχαία στο στούντιο με τη βοήθεια του τότε παραγωγού του και μια συγκεκριμένη κονσόλα, και άλλαξε για πάντα, όπως έχουμε διαβάσει, τον τρόπο που ηχογραφούνταν τα drums στα 80's. Ένα κομμάτι που μας θυμίζει την εποχή εκείνη. Θα το ακούσουμε σε remix και θα θυμηθούμε την πάρα πολύ πετυχημένη σειρά Miami Vice. Και θα φτάσουμε στο τελευταίο για σήμερα διάλειμμα.

0: Best 92,6.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: Fest 92,6.
1: We the music.

Αυστραλή Ice House, το original, κυκλοφόρη του 1984. Ατμοσφαιρικό synth pop, new wave είναι εκείνο. Εμείς ακούμε πάρα πολύ αγαπημένο και πολύ δημοφιλές, όπως έχουμε διαβάσει, remix. 1-20 λεπτό παίρνει από τις 8 στον Best στους 92,6.

Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. 8 με 9 η Βασιλική Πανούρια μαζί σας. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα τα ξαναπούμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 92,6.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα.

0: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
1: Αυτοί που σκότωσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
0: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
1: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
0: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
2: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
0: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwir.
3: This is me taking a trip.

Όλες βροχερές καλησπέρες. 4 λεπτά μετά τις 8 είστε στο Best 92,6. Αυτή τη μουντή Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Ελπίζουμε να είστε κάπου καλά και στεγνά. Να έχετε υπομονή αν είστε στον δρόμο, καθώς για άλλη μια μέρα είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και λόγω βροχής. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική και φυσικά με τα μηνύματά σας. Είτε μέσω του Live 24 είτε στα social media.

καθώς διαβάζουμε τα σαν σήμερα και το αν είναι κάποια παγκόσμια ημέρα. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι σαν σήμερα έχει γενέθλια και η Νάνα Μούσχουρη. Διεθνής η καριέρα της, παγκόσμια η επιτυχία της. Μεγάλο κεφάλαιο ούτως ή άλλως στη μουσική. Και εδώ η φωνή της από τον Αμερικανό παραγωγό Νιμ.

Το δείγμα λοιπόν από το και Ζεσουανάγκ του 1974. Το συγκεκριμένο κομμάτι του νύμου με το δείγμα βρισκόταν σε μια πάρα πολύ ωραία συλλογή που κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα του 2012. Και μιλάμε φυσικά για το Secret Garden. Του Έλληνα Ντιλόου. Ο οποίος δυστυχώς έφυγε νωρίς από τη ζωή. Πρόλαβε ωστόσο να μας χαρίσει μερικές εξαιρετικές συλλογές με trip hop ήχους.

την υπόλοιπη δισκογραφία της ημέρας. Αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ με προειδοποιήσεις για ισχυρές καταιγίδες, βροχές, χαλαζοπτώσεις κτλ. Σε διάφορα μέρη της χώρας. Οπότε φροντίστε να ενημερωθείτε για αύριο.

τα event της εβδομάδας που έρχονται και της εβδομάδας που διανύουμε. Έχουμε και το Athens Tattoo Expo 2026. Για εσάς που η τέχνη δεν περιορίζεται μόνο στα συμβατικά μέσα και τις συμβατικές μεθόδους, και ενεργοτέχνης μπορείτε να το θαυμάζετε και πάνω σε ένα σώμα.

Και πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Ρέξο Πανμπρούν, Eat the Fruit.

0: ZR.
1: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
0: Στη Madame Figaro Οκτωβρίου, τα ωραιότερα looks που συνδυάζουν δυναμισμό και γοητεία. Αντώνης Φραγκάκης, ο γοητευτικός ηθοποιός, μας μιλάει για την επιστροφή του στην υποκριτική και οι κορυφαίες τάσεις σε μακιγιάζ και μαλλιά για τη νέα σεζόν. Μαζί, δώρο το ακαταμάχητο άρωμα μοσκίνο, το ίδιο γιάμι. Νέα Madame Figaro, η αποθέωση της γυναίκας.
2: Perhaps that's one of the things in this story that really does inspire me is because thematically it reinforces.
3: Best 92.6.
2: We're all in this together. All in this together.

Μπες 92,6. Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Πολλές καλησπέρες να στείλουμε σε Γάλλιο, Νέα Σμύρνη, στην Τίνο που ψυχαλίζει από ό,τι μας λέτε. Καλησπέρα στον Γκίζη, στον Χρήστο και την Αγγελική. Όντως το κομμάτι για το οποίο ρωτάτε ήταν ο Φεντερικό Μπέλε και το Ποστάλες που ήταν στο πρώτο ημίωρο. Καλησπέρα να στείλουμε και στο Αμβούργο και στην Παιανία, στο Αίγιο που είναι πάντα στην παρέα, στη Θεσσαλονίκη, τη Λοζάνη και το Βόλο.

έχουμε κι άλλα να πούμε. Μείνε συντονισμένοι. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα σχετικά νέο κομμάτι. Μας ήρθε προς το καλοκαίρι. Είμαι ο Τζον Χιπ, Τζον Χόπκινς. Αυτό είναι το Reckoning.

Να στείλουμε καλησπέρες και σε εσάς που είστε στο δρόμο, στη δουλειά. Ελπίζουμε να έχει ομολοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Στις οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Υπενθυμίζουμε ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Rock and Roll Athens έχουμε το πρώτο Aesthetic Event της νέας σεζόν. 16 Οκτωβρίου, 11 το βράδυ, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος επιστρέφει στα DEX. Ενώ το νέο μενού του Rock and Roll υπογράφει ο Άνταμ Κοτοβάς. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε διακρατήσεις στο 210-72-165. Πολλές καλησπέρες και στη Λάρνακα.

διαβάζουμε ότι έχουμε και ένα νέο τρέιλερ. Μισελιό και Hunter Safer συναντιούνται στο Blade Runner 2099. Έχει να κάνει με τον κινηματογράφο, ωστόσο εδώ πρόκειται για σειρά. Σειρά λοιπόν του Prime Video τοποθετείται 50 χρόνια μετά το Blade Runner 2049. Και κάνει πρεμιέρα στις 25 Νοεμβρίου. Με ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο. Παρουσιάστηκε στο Comic Con της Νέας Υόρκης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κόρα που την υποδίεται η Hunter Safer. Πρόκειται για μια φυγάδα που υιοθετεί μια τελευταία ταυτότητα ως Blade Runner, αναλαμβάνοντας μια αποστολή που θα οδηγήσει σε επικίνδυνες αποκαλύψεις.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 8 με 9 στον αέρα του Best. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο που ακολουθεί. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε. Και τα λέμε πάλι αύριο.

0: 92,6. Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με

0: αδύναμα μαλλιά και σημάδια αρέωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresider.
1: Best. We, the music.

Η αλήθεια είναι ότι έριξε αρκετή βροχή. Όχι αυτό βέβαια που είπανε, ότι θα ρίξει σε μια μισή μέρα βροχή για ένα μήνα. Επίσης η βροχή τουλάχιστον στα βόρεια που είδαμε εμείς ήταν μέχρι το μεσημέρι. Τώρα υπάρχει ένα ψηλό βροχό. Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσουμε κάπου εκεί. Αν και αύριο έχουν ανακοινωθεί βροχούλες. Ξεκινούμε για τη νύχτα της Τρίτης, Τρίτη και 13, με πολύ έντονο αθλητικό περιεχόμενο. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπάσκετ, η Ατλέτικο με τη Μάντσεστερ στο Champions League, η Αρσέναλ με τη Λίλ, Γαλατασαράι, Μπαρτσελώνα και ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος των Best παρέα με την Elite μέχρι τις 11.

Η διάσημη πλέον εκτέλεση του Rapture που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επίσημα. Το email μας info@bestinia26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback. Ακυκλοφόρητο επίσης μια καταπληκτική εκδοχή και μετά από πολλά χρόνια ακόμα αγαπημένη, βασισμένη σε ένα dance anthem.

0: FM, των 90s, το Devotion από τους Nomad.
1: Be one of us.

0: choose music.
1: Η Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα. Το Eject Festival και το 4303 παρουσιάζουν το βραβευμένο με Grammy ηλεκτρονικό ντουέτο σε μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση στο Gagarin 205 το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Deep House, ατμοσφαιρικές συνθέσεις και κιθαριστικά riffs συνθέτουν έναν ήχο που απευθύνεται εξίσου στους θαμώνες των clubs και στους λάτρεις της rock μουσικής. Εισιτήρια more.com.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
3: Best 92,6.
4: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Balearic Analog Boogie χαρακτηρίζεται το ήχο των Payphone και down tempo βέβαια ηλεκτρονικά. Coffee Machine, εκκίνηση για το δεύτερο ημίωρο. Βροχερή, υγρή νύχτα Τρίτης. Έτοιμοι να ξαναγυρίσουμε στο χθες, 13 Οκτωβρίου του 1984. Αυτό σημαίνει 42 χρόνια πίσω. Οι YouTube δικαιολογημένα ξαναπηγαίνουν στο νούμερο 1 με τον δίσκο τους The Unforgettable Fire σε παραγωγή του Brian Eno και του Daniel Lanois. Αυτό είναι το μόνιμο track που εμείς τουλάχιστον το θεωρούμε σίγουρα ένα από τα 5 καλύτερα τους. Σαν σήμερα, 42 χρόνια πίσω.

Έχουμε ξανά μια ωραία αφορμή για να γυρίσουμε πάρα πολλά χρόνια πίσω τον χρόνο. 13 Οκτωβρίου του 1941, 85 χρόνια σαν σήμερα,

γεννήθηκε ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς Αμερικανούς τραγουδοποιούς, κιθαρίστες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Έχει κερδίσει 16 βραβεία Grammy. Έχει εισαχθεί 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame. Και το περιοδικό Time τον έχει συμπεριλάβει ανάμεσα στους 100 ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει τον πλανήτη μας. Μιλάμε για τον Paul Simon, που γίνεται σήμερα 85 ετών.

0: 92,6.
1: Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρος. Είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξεις. Ανακάλυψέ τε στο νέο Brunch Resto All Day Bar Alley Hub Athens του Ψηρή. Ο Γίγου 9.
0: Best 92,6.
2: An excellent choice, if I may say so.

Το Something Special του Μικέλ Κάμπελ επέστρεψε το 2026, νύχτα Τρίτης με βροχούλα, παρέα στον Best. Αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα τα πούμε στο πρώτο event για την νέα σεζόν στο Rock and Roll Athens, λίγο μετά τις 11. Παρασκευή 16, Rock and Roll, Λουκιανού 6, Κολονάκι. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα εδώ στον Best μαζί με την κορυφαία Elite Vodka.

Ένα 90s classic επιστρέφει το 2026. Θα πάμε πολύ πιο πίσω, στις 13 Οκτωβρίου του 1979. Feels, 47 χρόνια πριν σαν σήμερα, ο Μάικλ Τζάκσον πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard με ένα από τα καλύτερα singles που κυκλοφόρησε ποτέ.

Ένα από τα κορυφαία remixes του Τότε Ριέ στο Love is the Drug των Roxy Music, κυκλοφόρησε την χρονιά που έκλεισε ο Best, το 2012. Και με το Disco Day θα φτάσουμε μέχρι τις 10.30.

0: Fest 92,6.
1: Step into my organ.
0: Estet. Το concept party του Αλέξανδρου Χριστόπουλου.

ότι καλύτερο παίζει στην Νορβηγία αυτή τη στιγμή. Αν και τα τελευταία χρόνια η Άννα Μπρουν ζει στην Στοχόλμη. Αυτή είναι η τελευταία της κυκλοφορία. Έσκασε λίγο μετά τον 15 Αύγουστο φέτος το υπέροχο Hold Me. Και το 2026 θα πάμε πολλά πολλά χρόνια πίσω, 36. Σαν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του 1990, ο George Michael πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard με το πρώτο single από τον δίσκο του Listen Without Prejudice. Από τις καλύτερες μπαλάντες που είχε κυκλοφορήσει.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, νύχτα 3ης και 13ης με βροχή στην Αθήνα. Επειδή δεν είναι πολύ ξεκάθαρο πότε θα την ξαναρίξει, προσοχή γενικότερα στις μετακινήσεις. Και αύριο Τετάρτη είναι μια μέρα η οποία δείχνει βροχή το μεγαλύτερο μέρος της. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εδώ στον Best. Από τις 11 μέχρι την 1, Κλεοπάτρα Φιντανίδου. 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9 το βράδυ.

0: dire.
1: E sentite le mie.

είμαστε με βροχούλα. Όχι κάτι ακραίο. Νορμάλ πράγματα. Εδώ στο Μαρούσι τουλάχιστον. Δεν ξέρω από πού μας ακούτε και αν μας ακούτε και πόσο νερό έχει ρίξει. Αν θέλετε μας ενημερώνετε. Αύριο πάντως λέει αναμένονται.

οι πιο δυνατές βροχές αύριο Τετάρτη. Εδώ είμαστε εμείς, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Τρίτης, Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026. Κλεοπάτρα Φεντάνη εδώ μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Best Radio 926, Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέρα σε όλη τη διαδικτυακή παρέα. Καλησπέρα στην Παιανία, καλησπέρα στα Μέγαρα, στο Μόντρεαλ, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στο Βερολίνο. Εδώ παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.

Συνήθως τρίτες το ακούμε, εννοείται το Tuesday Maybe of a Way Out West, το mix από Mod. Στον Πειραιά λέει βρέχει normal, αλλά έχει δυνατό αέρα και ακόμη πιο δυνατό θα έχει από αύριο, διαβάζουμε. Όχι μόνο στον Πειραιά, γενικότερα.

Πλημμύρες λέει, σε Πειραιά, Πέραμα, Μέγαρα, Πικέρμη. Σε κόκκινο στο Αγερμό, 8 περιοχές της Αττικής. Εντάξει, γενικά έχετε το νου σας.

Φεγγάρι Κιάστρα, μοναδικά τραγουδισμένο από την Billy Clark, μέσα από το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο Έρευος, το οποίο κυκλοφόρησε στις 4 Φεβρουαρίου του 26. Και έρχονται κι άλλα από την Billy, και έρχεται και η Billy όπου να είναι. Να έχετε το νου σας τις επόμενες ημέρες.

Εάν θέλετε να τη δείτε και live και να την ακούσετε, 7 Νοεμβρίου. Ετοιμάζει την επόμενη εμφάνισή της live, όπου και θα παρουσιάσει επίσης live το νέο της άλμπουμ, το Έρευος.

Ό,τι πρέπει, για την βροχούλα. Τα πρέλα πλουή, τι άλλο. Πάντα από ο Ρενέο Μπρίτ. Εδώ το unofficial remix από Ακίσμ.

Εδώ λαμβάνω μηνύματα ενθουσιασμού για το April Apple, λέω να το αφιερώσω στο Sun City, που στέλνει θαυμαστικά, ρωτάει ποιο είναι το κομμάτι. Ξαναλέω, παιδιά, April Apple από Ρενεομπρί, εδώ από ακίσμητο Unofficial Remix.

Μίστερες Μπάρμπαρα από τις πολύ αγαπημένες DJs και παραγωγούς Καναδί, εδώ διασκευάζει το συμπατριώτη της Leonard Cohen, ο οποίος στις 7 Νοεμβρίου κλείνει 10 χρόνια από το θάνατό του, και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με αφορμή αυτά τα 10 χρόνια, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος φιλοξένησε μεγάλη δωρεάν συναυλία αφιέρωμα στο Leonard Cohen με τίτλο Park Life Leonard Cohen Tribute.

be best. Από διασκευή σε διασκευή σε διασκευή το πηγαίνουμε. Μας αρέσουν όταν είναι καλές. There is a

Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be one of us. Be best.

0: Πολλά πολλά φιλιά στο Σώτο να στείλω. Είπαμε αυτό το ημέρο ήταν γεμάτο με διασκευές. Μία από αυτές και το Back to the Roots από Μακιμπό σε συνεργασία με Αμονίτα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα μεσάνυχτα για το γνωστό σύντομο διάλειμμα. Και αφού στείλω πολλά φιλιά και στη Λάρνακα και στη Νέα Υόρκη και στο Μεταξουργείο, πάμε για διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

Και με διασκευή άνοιξαμε επίσης τη δεύτερη ώρα μας, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Best 92,6, εκεί βρίσκεστε. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας λοιπόν. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία, διάλεγε μουσική. Καλησπέρα και στην Πεύκη.

Seven Cities ο τίτλος του κομματιού, για όσους δεν το θυμάστε. Στο υπέροχο αυτό remix, Ερνάν Κατανέο και Μάρτιν Γκαρσία. Το κομμάτι από Solar Stone. Ερνάν Κατανέο και αυτό θα λάβει μέρος στο φετινό AD Festival στο Άμστερνταμ σε ένα back-to-back set με Nick Warren, παλέμαχοι, αλλά πάντα μάχημοι και οι δύο. Υπενθυμίζω 21 και 25 Οκτωβρίου το φετινό AD Festival πάντα στο Άμστερνταμ. Κλείνει και τα 30 του χρόνια φέτος, οπότε θα γίνει χαμός.

Περισσότεροι από 3.500 καλλιτέχνες λέει θα λάβουν μέρος. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Γνωστοί και άγνωστοι σε περισσότερα από 300 σημεία της πόλης. Ξαναλέω από 21 έως και 25 Οκτωβρίου.

Και για όσο το καταλάβετε, αυτά είναι τα υπέροχα φωνητικά της αμοιχή μας. Και ακόμη μια φορά μας χαρίζει τα υπέροχα φωνητικά της. Αυτή τη φορά στο Floating και στο remix του Sigma PR. 17 Οκτωβρίου κυκλοφορεί επίσημα από την Disguise Records. Μέχρι τότε το ακούτε μόνο από εδώ, από αυτό το δίωρο. Εννοείται δυνατά. Και εννοείται ότι κάνουμε και support σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 17 ξαναλέω Οκτωβρίου και μετά, από αυτή την Κυριακή δηλαδή. Και έρχονται και άλλα από την Άννα Μαρία. Με Floating θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα της δεύτερης ώρας και τελευταίο γενικότερα για απόψε. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

Και με αυτό το υπέροχο θέμα σε Lost in the Night Mix λέω να σας καληνυχτήσω. Κλοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Ευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα και για την παρέα. Αύριο βράδυ πάλι εδώ θα είμαστε, ελπίζω λίγο μετά τις 11. Προσοχή στο καιρό, είπαμε αύριο, αναμένονται πολύ ισχυρές καταιγίδες. Όποτε να έχετε το νου σας, μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

success means individual carrying some meaningful life.

I'm going to be like, I'm shaking up.